0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ραδιοφόνο τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.
1: Let's go.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον Νοικοκύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σας σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον Νοικοκύρη για να σας δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσει κάτι.
4: Μην ξέρει τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπει στο ρολόι τα γκουγκλάρει. Οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετρά.
4: Και το έμαθε μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό. Άμα δεν έκανα πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνει εσύ 10.000 βήματα τη μέρα. Από το σαλόνι στην κουζίνα. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να είμαι βλακής πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά μου λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κόλλησε 10.000 βήματα την πέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε τίποτα εξετάσεις και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβες?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπίστηκα, έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο,
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: είναι 6. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14. Yeah!

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Δύο είναι που μου έχουν μείνει από το ιστότερο εκδρομές του Ταντάσκη. Λαδώναμε την αστυνομία τη Βουλγάρικη γιατί μας σταματούσε πάντα. Μας έπαιρνε τα πράγματα και εμείς μέσα στο διαβατήριο αφήναμε ένα 2 ευρώ, ένα 3 ευρώ.
3: Και σε αυτά τσίπησε, σου να δεν άφηνε
4: 5 ευρώ.
2: Ξέρεις τι ήταν για αυτούς τότε 2 και 3 ευρώ.
3: Ξέρεις
2: τι ήταν. Και ένα σκηνικό που δεν θα το ξεχάσω, παιδιά, ποτέ.
3: Ναι.
2: Έχουμε πάει τώρα σαν Ταντάσκη και έχουμε ψωνίσει και γυρίζουμε με ταξί για να πάρουμε μετά το λεωφορείο μέσα από την Ελλάδα. Παίρνουμε ένα ταξιτζί, πολύ λαμόγιο, μας πήγε από κάτι χωματόδρομους, μιλούσε τα τηλέφωνα, τα βουλγάρικα αυτά. Κάποια στιγμή σκάει ένα αυτοκίνητο δίπλα, σταματάει ο ταξιτζής, μάφια, μάφια! Βγαίνουν κάτι άσβερικοι, μας παίρνουν όλα τα πράγματα, μας δώσαν και κανένα δυο σφαλιάδες και
3: δεν κατεμόσκυλο, σε δίναρκες ο Σαντάσκι.
2: Και γυρίζαμε χωρίς πράγματα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κατσούλε, εσύ είσαι καλύτερα σήμερα.
3: Καλημέρα το πρωινό που γίνεται συνήθεια. Ναι, είναι πραγματικότητα. Με να μ' αρέσει, εγώ ξύπνησα χαρούμενος.
2: Σήμερα, γιατί χθες ήσασταν σαν τρελή. Άσε με τώρα.
3: Συνήθισα.
2: Χαρούμενος.
4: Συνήθισε μια μέρα, ρε παιδί μου. Καλημέρα σας.
2: Σε 24 ώρες έγινε το πρωινό που γίνει συνήθεια. Θα πετάξει και την ατάκα μου. Εκεί πήρε τα χάπια σου.
3: Τα πήρα, είμαι εντάξει.
2: Μέτρη την πίεση.
3: Ξυπνεόμενα παίρνω, πρόσεξε.
2: Έχει τρεις μήνες την ίδια αρρώστια, μα έχει αειδιάσει.
3: Δεν περνάει με τίποτα αυτό το
2: δεν περνάει, ρε φίλε, δεν περνάει.
3: Τι άλλο να πάρω,
4: τα βουνά πάρω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Φίλε, καζό, χειρέ.
3: Θέλω τόσο πολύ να σα βοηθήσω, αλλά είμαι και ταυτόχρονα τόσο γκαντέμι. Αλλά θα πάω με το αίσθητο του Αλέξανδρου και θα πω ναι και εγώ στην τρία.
4: Άντε, θα μείνουμε στην τρία, δεν πειράζει.
2: Θα μείνουν στην τρίτη βόμβα, λέει ο Αλέξανδρος μαζί με την μαμά. Και για να μην φύγουν πικραμένοι, θα του δώσω 30 ευρώ.
4: Να πάρουμε την τρίτη βόμβα ή να πάρουμε 30 ευρώ. Όχι,
5: θα πάρουμε
4: 30 ευρώ, αλλά εγώ θα
5: επιμείνω στην 3. Όχι, εγώ θέλω 30 ευρώ.
2: Γίνει χαμός.
4: Άντε, θα ακούσει το παιδί μου. Θα πάρω 30 ευρώ.
2: Και θα κάνει καλά. Γιατί η τρίτη βόμβα.
6: Παίζεται με την τρίτη βόμβα.
2: Είχε μέσα το σκοτωμό τον ίδιο.
7: Μπράβο, ρε Αλέξανδρε.
4: Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
3: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Εύδε μαλακ.
0: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
0: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Troublemakers.
11: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
12: Ποιος καλέ?
11: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
12: Και σε παίρνει αυτή?
11: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
12: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
13: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
14: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
15: Τάκι, καφέ.
16: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
15: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
16: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
14: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
17: Beat the Bomb.
14: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Πάει το Σαββατοκύριακο, ήρθε το Δευτεράκι, το αγαπημένο της Νάνσης Βλάχου που μας έλεγε εδώ έξω Δευτεράκι, αγαπημένο Δευτεράκι.
2: Χαρά,
1: αγαπημένο.
2: Δες τη χαρά.
3: Τι παιδιά,
2: χαρά.
3: Ξέρετε γιατί.
1: 10 τσίμπλες στα μάτια έχει.
3: Ξέρεις γιατί. Άκου τι έπαθα τώρα. Έχω κοιμηθεί Κυριακή βράδυ, άνετη, ωραία, χαλαρή.
1: Ναι.
3: Δεν βάζω ξυπνητήρι. Και ξαφνικά.
1: Καταιγίδα!
3: Ευτυχώς, Παναγία μου.
1: Τι?
3: Σηκώνεται ο Κώστας να πάει τουαλέτα και βλέπω το ρολόι.
1: Μεγάλοι άνθρωποι.
3: Και βλέπω το ρολόι 6 και 26.
1: Τι λες, καλέ.
3: Τρελάθηκα. Γι' αυτό ήρθα έτσι, δεν με βλέπεις.
1: Ωραία, τρελάθηκα. Ανάστατη. Όταν σε είδα, τρελάθηκα, μου έφυγε η βίδα.
3: Εν τω μεταξύ, με το που σηκώνομαι και βλέπω το ρολόι, αρχίζω και ντύνομαι σαν τρελή και λέω στον Κώστα: ευτυχώς που σηκώθηκες! Ευτυχώς που σηκώθηκες!
1: Σκέφτομαι να την κουνάει το κεφάλι αειδιασμένος και να πηγαίνει να συνεχίζει τον ύπνο. Θα ρίξει αυτό.
2: Πήγε
1: πάντων, να
3: το μόνο που μου είπε ήταν: μην τρέχει στον δρόμο.
1: Το καλό το παιδί σου. Σε προσέχει πολύ. Παιδιά, καλημέρα. Με αυτά και τα άλλα, δεν είπαμε και καλημέρα. Καλημέρα, Σκατζούλη μου.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Ωραίο Σαββατοκύριακο περάσαμε.
2: Γεμάτο, ήταν και τις δύο ημέρες χαμός.
1: Πήγαμε παντού. Αυτό είναι καλό. Έβγαλε το κορμάκι του έξω. Το περπάτησε το Σαββατοκύριακο.
3: Κάτι έγινε.
1: Εσύ, ωραία, περάσαμε.
3: Πολύ ωραία, περάσαμε, παιδιά. Κάναμε τα ιβέντα, τις πόλεις μας, τα ψώνια μας.
1: Τώρα και νέα εβδομάδα. Να σας πούμε ότι σας φέρουμε έως 200 ευρώ μετρητά στις 10 παρά 20 από το Beat the Bomb και την εταιρεία Δημάκης. 50 ευρώ δώρο επιταγή. Σας φέρουμε επίσης και σε ακόμη ένα παιχνίδι μας που τραγουδάμε στο Χαμπίπι και στη Γιάλα στις 9 παρά 20. 50 ευρώ δώρο επιταγή, TGI Fridays και άλλη δώρο επιταγή πιο γλυκιά εκεί, γιατί είναι το παγωτό, αυτό το βουβαλινό παγωτό από το Μπούφαλα Τζελάτο στις 11 παρά 20 στο παιχνίδι μας με τα ασύνδετα. Και τέλος, Κόσμημα Λαβή στους Πιτόγατους στις 8 παρά 4. Πολλά έχουμε να κάνουμε. Ωραία θα περάσουμε και αυτή την εβδομάδα. Σας ετοιμάζουμε και άλλα δωράκια, σας ετοιμάζουμε μεγάλες επιτυχίες και ξεκινάμε τέλεια με κομματάρα και σήμερα. Παιδιά, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: Τέλειο, υπέροχο τραγούδι στον Ζου 90,8. Καλημερούδια και πάλι, δευτεριάτικα. Για εσάς μας στέλνετε τα μηνύματά σας μπινελικώνοντας την ημέρα Δευτέρα που αρέσει στην Νάνση. Τώρα τι να αρέσει και εσείς, μην ακούτε πολλά. Μια μέρα της αρέσει και είναι η Παρασκευή.
1: Να περάσει η ώρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα Δευτέρα, ο μήνας έχει παιδιά 21.
1: Λοιπόν, για να έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα δημιουργικοί και διαθέτετε περισσότερες ιδέες και ταλέντα, πόσο μπορείτε εύκολα να χωρέσετε μέσα σε μία μόνο κατεύθυνση. Η ζεστασιά σας γίνεται αισθητή και οι άλλοι αντιλαμβάνονται ότι έχετε πολλά να προσφέρετε. Η δημιουργικότητά σας είναι μεγάλη και η πνευματική σας πλευρά επίσης είναι πολύ έντονη.
0: Τρόπους που μας ακούνε παντού.
2: Χαλκιδική 99,5, Δράμα 88,9, Αλεξανδρούπολη 97,8, www.zooradio, Spotify και έχουμε και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Στην πόλη μας 18 με 31 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σήμερα, έτσι λίγο πιο πάνω η θερμοκρασία. Μαζί μας είναι και ο Δουλευταράς. Αν χάλασε κάτι στο σπίτι σας, από το air condition μέχρι και την αγαπημένη σας πολυθρόνα, πριν αρχίσετε το οικογενειακό group chat για να σας προτείνει κάποιος γνωστός, κάποιος μπατζανάκης, κάποιος ξάδελφος, έναν καλό τεχνίτη, μπείτε πρώτα στον Δουλευταρά και ακούστε μας. Θα δείτε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογίες. Θυμηθείτε μας, είναι η λύση για όλους ο Δουλευταράς μας. Και ο Σκατσόκιος, δεν ξέρω αν το βλέπεις, αλλά χαζογελάει.
1: Τι έγινε
0: δεν
1: πάλι,
0: ξέρω.
1: Τι έχει
0: κάτι
1: γίνει.
0: Σκέφτεσαι πάλι και χαζογελάς.
1: Κάτι έχει κάνει.
0: Έλα, πες τα δικά σου τώρα.
1: Λοιπόν, σας σήμερα το 1998 η Μαράια Κάρεϊ γράφει ιστορία καθώς γίνεται η πρώτη καλλιτέχνης που βλέπει το σίγγλ της να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή για ακρόαση στο διαδίκτυο. Ήταν το Sweetheart.
0: Sweetheart. Πολύ ωραία. Παιδιά, καλημέρα. Περιμένουμε τα μηνύματάκια σας στο 6931-908-908, το Viber του ραδιοφώνου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: δρακουλάκια μου, ωραία. Τι ωραία, τι ωραία. Καλημέρα και στον Γιώργο και στην Ελένη. Καλημέρα στην φίλη μου την Δήμητρα, η οποία είναι εδώ και μας έχετε καλή εβδομάδα. Στη Βικούλα, καλή εβδομάδα. Μαρίνα και Βίκη εδώ, κουκλάκια μου γλυκά. Καλημέρα επίσης να στείλουμε. Πού, κάτσε, δεν έχει και όνομα μερικές φορές. Ο Νίκος μας είναι αυτός. Να έχουμε την πιο όμορφη παρέα και στις οικογένειές της, λέει. Ναι, υγεία ήθελα να πω, λέει, γιατί οδηγάω κιόλας. Μην μου οδηγείτε και γράφετε. Έτσι, όταν οδηγείτε, πρέπει μόνο να.
1: Ηχητικά
0: μηνύματα. Καλημέρα, αστέρια από τον Βασιλάρα μας. Δευτέρα, Μπιλ, γύρισα 4 το πρωί από γλέντι και είμαι μέχρι τη μύτη γεμάτος ρετσίνα. Πώς δουλεύουμε τώρα, ρε, θα κάνεις το δουλεύει. Θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί, ερχόταν η μαμά μέσα στο.
1: Και κάναμε τη διαβάζουμε.
0: Και είχαμε ανοιχτό ένα βιβλίο. Και αν τυχόν κοιτούσε, τι κοιτάμε, μπορεί να το είχαμε ανάποδα, μπορεί να είχαμε μια σελίδα που δεν είχαμε κάνει ποτέ. Μια μέρα πήγε στην αδερφή μου, δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, η οποία η αδερφή μου είχε το βιβλίο και το είχε κλειστό από μέσα και διάβαζε κάτι άλλο.
1: Α, έτσι, κλασικό αυτό.
0: Ναι, και μια άλλη φορά που έκανε ότι διάβαζε και κοιμότανε.
1: Ναι.
2: Και,
1: το...
2: και θα φορέσει και γυαλιά ηλίου να μην φαίνονται τα μάτια σου.
0: Έτσι, όχι, γυαλιά ηλίου προδίδουν.
1: Μέσα σπίτι, ρε,
0: προδίδουνε ναι. Το Βασίλη, τον προδίδουνε. Καλημέρα και στον Βαγγέλη μας. Καλή εβδομάδα, με ένα ζεστό καφεδάκι ξεκινάμε και σήμερα Παρασκευή. Ο Ιορδάνης είναι εδώ, ο Παναγιωτάρας έσκασε μύτη και ο Αλέξης. Και πάμε γρήγορα τώρα να δούμε την επικαιρότητα, Νάνση.
1: Λοιπόν, παιδιά, κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες αυτό το βράδυ της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τρίτης.
0: Ναι.
1: Τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών flyover από τις 11 μέχρι 5 το πρωί της επόμενης. Και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων.
0: Ναι.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα και αύριο θα είναι εκεί. Είχαμε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Έδωσαν οι πυροσβέστες στη Σιτία. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε από το μεσημέρι της Κυριακής. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, στο σημείο βρέθηκαν 105 πυροσβέστες. Περίμεναν το πρώτο φως της ημέρας για να ξεκινήσουν εκ νέου οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα.
0: Αχα.
1: Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της φωτιάς. Ελπίζουμε να σταματήσει όσο γίνεται, να τη σταματήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε, ξέρεις τώρα, τις δηλώσεις.
0: Τι είπε πάλι για χίλιους την πέμπτη φορά.
1: Ή θα καταστρέψω το Ιράν ολοσχερός.
0: Ή θα πάω να κοιμηθώ.
1: Θα πάμε σε συμφωνία. Αυτά. Αυτά είναι.
0: Ή θα, θυμάσαι, ή θα κερδίσει ή θα χάσει. Έτσι λέγαμε παλιά. Να σας πω εγώ ότι το Σαββατοκύριακο έκρυβε και τις δηλώσεις μετά από πολύ καιρό μια μεγάλη συνέντευξη της Καριστιανού που μίλησε για την κβαντική
1: ιατρική
0: και έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός. Ο κόσμος πάει και έρχεται, άλλοι βρίζουν, άλλοι υποστηρίζουν, δεν ξέρω με ποια θέση είστε εσείς. Χάσαμε και την Μαργαρίτα Παπανδρέου, 102 χρονών, παιδιά, γερή κράση. Άμα έχεις, είσαι πασόκ από τα γενοφάσκια σου. Δεν πεθαίνεις. Αθάνατη πασόκι όλοι.
1: 102, πω.
0: Ναι.
1: Πέρασαν
0: τώρα...
1: μέρες και το είχα ξεχάσει.
2: Και πέρασε και τη Ζωζό αυτή.
0: Πέρασε η Ζωζό. Η Ζωζό πόσο είναι?
1: Δεν ξέρουμε.
2: 93 νομίζω, 94. Δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλη.
0: Εσύ όμως.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Άρα, εντάξει, έχουμε
2: όλα
0: μέλλον.
2: Όλα καλά.
1: Την πέθανε και τη Ζωζό.
0: Λέει, τρέμει στο στόμα του, πάει και αυτή. Είπαμε Παοκάρα 3-1.
2: Μπράβο στον Παοκ.
0: Από τη στιγμή που τον έπιασε ο Σκατζόχυρος, τραυματίζεται ο ένας παίκτης μετά τον άλλο.
1: Τρεις τραυματίες είχατε, κάτι τέτοιο.
0: Δύο είχαμε τραυματίες, έτσι δυνατά δηλαδή πραγματάκια Σκατζόχυρε. Ο Άρης με τον Ηρακλή μετά από 15 χρόνια.
2: Ο Κουτσός με το στραβό, το ξέρεις, αυτό ήταν.
0: Α, τι έγινε, βγάλαμε γλώσσα.
2: Ο Κουτσός με το στραβό.
0: Τι είσαι, έβγαλες γλώσσα για τον Άρη. Τι έπαθες?
2: Αηδίασα. Αηδίασα πραγματικά.
0: Έλα.
2: Ο ένας άμπαλος, ο Ηρακλής, δεν μπορούσε να αλλάξει πάσα μεταξύ τους. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν πάσα.
0: Βλέπεις και μάθεις.
2: Πιο άχρηστοι εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πιο άχρηστοι εμείς.
0: Τέλος πάντων. Αυτή είναι η πόλη μας. Τι θες εσύ τώρα? Μια χαρά είναι.
1: Είμαι εδώ και στην Μπαρσελόνα. Τον Άρη, βλέπεις και τον Ηρακλή.
0: Τι έγινε, με δύο του Καρυπίδη θα είναι αυτοί οι δύο. Πρέπει να έχουν συζητήσει πριν. Παιδιά, καλημέρα. 69-31-908-908. Καλημέρα.

0: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μάρκετινγκ.
4: Λογαριασμό
3: ενεργείο.
4: Υγεία.
3: Ελευθερικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living. Hey! We play the hits.
12: Zoo Radio. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Man. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
14: Good morning, everybody.
15: Good morning, everybody.
16: Good morning, everybody.
13: Γιατί το πάρτι.
16: Let's get started.
13: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
0: Μα το λέμε. Το λέμε συνέχεια. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε για να περάσουμε καταπληκτικά και σήμερα από τις 7 το πρωί και τις 11. Συντροφιά μας είναι και η Vodafone. Για εμάς που χαλάει το κινητάκι μας την πιο λάθος στιγμή και δεν θέλουμε να έχουμε θεματάκια, προβλήματα. Τσακ, υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service. Με την επισκευή της συσκευής μας να γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Μάλιστα, η Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή μας με τεχνογνωσία αλλά και σύγχρονα εργαλεία, Νάνση μου. Για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά.
17: Βέβαια, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου όπου είσαι δηλαδή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Ένα γλυκό φυλάκι να στείλουμε στη Φανούλα μας που είναι εδώ. Καλημέρα. Ένα και καλή ευλογημένη εβδομάδα. Γεια σου, Φανούλα. Καλημέρα στην Βούλα επίσης. στην Αντωνία μας, στον Νικόλα. Άγιε Μπιλ, μήπως έχει καμιά συγγένεια με το Μητσοτάκη ως Κατζόχυρος. Έλα ντε, ό,τι πιάνει στα χέρια του καταστρέφεται.
14: Άμα είχα, θα σας είχα βολέψει όλους, βρε.
17: Σιγά ρε, βολεψιάρι εσύ, σιγά.
14: Εγώ θα έκανα μόνο ρουσφέτια, τίποτα.
0: Ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια καταστρέφεται και ό,τι μου χαρίζουν γράμμα επιστρέφεται. Το ξέρεις τραγούδι? Δεν το ξέρεις. Καλημέρα στην παρέα μας, λέει εδώ, από τα φιλαράκια, λέει, από την Βέρεια η Μαθίας. Υπάρχει και άλλη Βέρεια? Πλάκα, πλάκα, δεν το ξέρω αυτό. Για πες ρε Συγγιάννη, γιατί έγραψε Βέρεια η Μαθίας? Βέρεια, Βεριάρα είναι μία. Βεριάρα μεγάλη. Καλημέρα και στην
14: Αντωνία. Θα σου
0: Αντωνία.
14: Πω γιατί το είπε.
0: Γιατί το είπε?
14: Είναι ο νομός η Μαθίας. Μπράβο. Με πρωτεύουσα τη Βέρεια.
0: Σώπα. Φίλε, πραγματικά
14: γι' αυτό το
0: είπε. Οι γνώσεις σου με παρασέρνουν.
14: Δηλαδή σου λέει, σας ακούω από τον νομό η Μαθίας από τη Βέρεια. Μάλιστα. Όχι από τον νομό η Μαθίας από την Αλεξάνδρεια.
17: Okay. Δηλαδή, εμείς τι πρέπει να λέμε? Από τον νομό Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη.
14: Ναι, αυτό είναι το σωστό.
0: Μάλιστα. Okay, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σκατζόχυρο. Πάρε να πει την κίνηση.
15: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
16: Με τον κύριο Τραφικούλη.
14: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο περιφερειακό. Για εσάς που κινείστε ανατολικά, κολλάτε Πολύγνη. Εσείς που κινείστε δυτικά, κολλάτε Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή γεμίζει το ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Η Κατσιμίδη έχει λίγο κίνηση παραπάνω.
0: Ναι.
14: Τσιμισκή κολλάει Φανάρια Χάνθ και η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα.
0: Πολύ ωραία. Το κορίτσι μας που έχει κολλήσει σήμερα?
17: Λοιπόν, το παιδί μας, θέλω να σας πω ότι δεν πηγαίνει σχολείο μόνο για να μάθει γράμματα.
0: Σώπα. Ναι. Εννοείται. Τι να μάθει γράμματα? Αυτό είναι το δεύτερο συνήθως.
17: Έτσι. Το παιδί δεν πηγαίνει σχολείο μόνο για να μάθει γράμματα. Πηγαίνει και για να κάνει φίλους.
0: Ακριβώς.
17: Πηγαίνει και για να μάθει να αποχωρίζεται τους γονείς του. Ειδικά σε μικρή ηλικία είναι αυτή η αλλαγή που γίνεται, που φεύγει από τη μαμά και τον μπαμπά και πρέπει να ενταχθεί σε μια ομάδα.
0: Εμείς πάντως αυτό το πετύχαμε πάρα πολύ καλά, να ξέρεις Νάνση. Έχουμε 100% επιτυχία.
17: Μπράβο.
0: Φεύγει και δεν θέλει να ξαναγυρίσει.
17: Να συζητήσει με τους φίλους του, να δοκιμάσει, ναι, να ενταχθεί σε μια ομάδα, να διαχειριστεί τις μικρές συγκρούσεις που συμβαίνουν καθημερινά στα σχολεία, να αναζητήσει λύσεις μόνος του. Να κάνει τα λάθη του και αυτό και να μάθει από αυτά. Να μάθει να ζητάει βοήθεια.
0: Σωστό!
17: Αυτό είναι πολύ μεγάλο μάθημα για τα παιδιά.
0: Να μην παρασέρνεται από παιδάκια που κάνουν χαζομάρες. Επίσης, να καταλάβει το κακό από το καλό.
17: Έτσι.
0: Τι ωραία που τα λες, Ρεσινάση.
17: Το σχολείο το παιδί δεν μαθαίνει λοιπόν μόνο γράμματα, αριθμούς και πληροφορίες. Μαθαίνει σταδιακά να υπάρχει στον κόσμο και αυτή η καθημερινότητα με τις μικρές δυσκολίες, τις απογοητεύσεις, τις φιλίες, τις επιτυχίες, τις διαφωνίες, τα εξοπλίζει για το μέλλον, για την ίδια τη ζωή.
0: Μπράβο, Ράντζ.
17: Ευχαριστώ.
14: Πολύ καλή, πολύ
0: πολλά
14: καλή.
0: Πολλά χρόνια κάνουμε μαζί εκπομπή, δηλαδή δύο.
17: Πρώτη φορά συμφωνήσατε.
0: Σε χειροκροτώ. Όχι, έχω συμφωνήσει άλλε 2-3 φορές, δεν θυμάσαι?
17: Ναι, όντως.
0: Καλημέρα, κουκλάκια μου.

0: είναι το New Religion. Μπέμπε Ρέξα στα φωνητικά, φυσικά η κομματάρα ανήκει στους Faithless. Είναι το Insomnia από πίσω και από μπροστά και από πλάγια και από όπου θέλεις. Τη μεγάλη κομματάρα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ξένια, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Καλή εβδομάδα και χαμόγελα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αστέριο. Πόσο όμορφοι είστε σήμερα. Αχ, τι ωραία αυτά είναι τα ρολογάκια μας. Καλημέρα και στην Δήμητρα, η οποία και αυτή μας έστειλε μηνυματάκι ότι μας είδε στο μεγάλο event, στο τρίτο Family Festival του Μασού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια που μας είπατε από κοντά. Ήρθατε, μας είδατε εκεί. Τώρα εμείς να τα αποδώσουμε. Να δώσουμε και ένα δώρο, φίλες Κατζόχερ. Τι να δώσουμε?
1: Θα δώσουμε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή στους πιτόγατους.
0: Στους πιτόγατους. Τι έχουμε γράψει λοιπόν από την ελληνική τηλεόραση?
2: Θα είναι προστάτη άντρα σου.
3: Αϊ, τώρα που το κατάλαβες, να συγχέσω.
0: Κυρίες και κύριοι, καταπληκτικό για το πρωινό ξύπνημα για εσάς που παίρνετε πρωινό. 2-3-10-2-32-9-08, ψάχνουμε την σειρά. 20 ευρώ δωροεπιταγή από τα υπέροχα καταστήματα Λαβή.
4: Βέβαια, Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 θα πάτε να διαλέξετε ό,τι θέλετε, ό,τι από τα υπέροχα κοσμήματα θέλετε. Αλλά να σας πω ότι τα καταστήματα είναι 8 και 8. Σίγουρα σε κάποια γειτονιά δίπλα σας θα βρείτε, γιατί έχει και δυτικά και ανατολικά και στο κέντρο.
2: Θα είναι προστάτη άντρα σου.
3: Αϊ, τώρα που το κατάλαβες, να συγχέσω.
0: Κυρίες και κύριοι, ποιος είναι στον αέρα?
5: Καλημέρα παιδιά, ο Ηλίας.
0: Γεια σου Ηλία μου, είσαι καλά?
5: Μια χαρά εσείς.
0: Πολύ ωραία. Φίλε Ηλία, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
5: Συμπέθερε από τα Τυρανά.
0: Ναι, τα γόρι. Και ένα κόσμο δικό σου, Ηλία μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούς. Που πας τέτοια ώρα ή από που γυρίζεις?
5: Στη δουλειά.
0: Α, στη δουλειά. Εντάξει, μαραμένος ο Ηλίας. Δευτέρα, δύσκολη, Ηλία μου.
5: Έτσι, ναι, είναι τέκαρο Δευτέρα.
0: Πήγες πουθενά, κανένα Σαββατοκύριακο, κάναμε τίποτε, κανένα παραλία?
5: Όχι, κάτι ιδιαίτερο, ξεκούραση.
0: Ξεκούραση. Γιατί εδώ τα Λάνια και τα δύο πήγανε Χαλκιδική και δεν είπανε τίποτα. Σήμερα μου τα ξεράσανε το πρωί. Καλημέρα, Μέρης, μιλάς με την Άνση. Μιλάς με την Άνση.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8. Shine
0: bright like a diamond. Θεάρα, Ριάννα, Diamonds, κομματάρα μεγάλη. Shine bright like a diamond.

0: τεράστια διαφορά στην παραγωγή του Χιούγκελ. Είναι το Moving to the Sun. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ δίπλα μας και σήμερα. Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για όλα. Είμαστε έτοιμοι να μοιράσουμε τις πιο σημαντικές στιγμές. Σαν τη ΔΕΗ, η οποία μας το τονίζει ότι όλες αυτές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου το καλοκαίρι, Νάνσιμο, και σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου.
1: Βέβαια, και στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες,
0: ναι,
1: και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
0: Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακαλύπτεις τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Εμείς πάμε να δούμε τα ζώδια με το Σκατζούλη, ο οποίος είναι πανέτοιμος και σήμερα. Σκάτσε, έχουμε καλά νέα ή κακά όπως την Παρασκευή?
2: Έφτιαξαν
0: λίγο, για να σε δω.
2: Καρκίνος, ιδέες που μέχρι τώρα παρέμειναν θεωρητικές αρχίζουν να αποκτούν μορφή.
0: Οι ιδέες δεν βγαίνουν τώρα.
2: Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
2: Λέω, είναι μια καλή μέρα για να συλλέξεις πληροφορίες.
0: Μάλιστα.
2: Παρθένος, η γοητεία και η δημιουργικότητά σου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Ζυγός, η μέρα σε βρίσκει έτοιμο να αντιμετωπίσεις ό,τι σε προβληματίζει. Σκορπιός, η διάθεσή σου γίνεται πιο δημιουργική. Τοξότη, η σκέψη σου είναι γρήγορη και γεμάτη ενέργεια. Εγώκερος, δεν χρειάζεται να βιαστείς να πάρεις αποφάσεις. Υδροχός, μια συμφωνία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα θετική. Ιχθύς, ένα επίμονο πρόβλημα μπορεί να βρει λύση. Κριός, μια νέα φιλία μπορεί να σε γεμίσει αισιοδοξία. Ταύρος, άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη. Και Δίδυμος, κράτησε ανοιχτό το μυαλό σου.
0: Εντάξει. Πολύ καλά δεν τα λες. Όλο ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, βλέπω. Γεμάτα δουλειά τα ζώδια
2: Δευτέρα,
0: σήμερα.
2: Δουλειά θα έχει.
0: Δουλίτσα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ. Μην ξεχνάτε τα δώρα της εκπομπής. Σας έχουμε και μετρητά, σας έχουμε και δωροεπιταγές, φαγητό, παγωτάκι. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
6: πες το!
5: Πες το!
6: Ζου Radio!
5: Ζου 90,8.
7: Μεγάλη προσφορά!
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά!
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
10: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
11: Γιατί σου έλειψε το νησί?
10: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
11: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
10: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
11: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
21: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
20: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
1: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την εκκίνηση ενός πενθήμερου προγράμματος της ΗΠΑ. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τρίτης, τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Νέα μεγάλη πτώση καταγράφεται στην εμπορική ναυτιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ, καθώς μόλις 12 εμπορικά πλοία πέρασαν από το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα το Σάββατο και την Κυριακή, και ο Τζόνι Ντεπ παρουσίασε για πρώτη φορά την ατομική του έκθεση στην Σανγκάη και φιλοξενείται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
22: Καιρός.
1: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
22: Κίνηση.
1: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς το κέντρο και κεντρικά στα φανάρια της Χάνθ. Επιστροφή σε όποιο κεφάτο, πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κουκλάκια μου όμορφα, αλλά και επικίνδυνα μερικές φορές. Ξυπνήστε. Ξυπνήστε, γιατί είναι η ώρα για να πάμε για δουλίτσα, για να πάμε στα σχολεία, για να πάμε τέλος πάντων και να πάμε και να περάσουμε καλά όπου και αν πάμε. Κάποιοι πάνε, ας πούμε, τώρα σήμερα για να γυμναστούν τέτοια ώρα, να το βλέπω εδώ πέρα. Η Σούλα λέει, γυμνάζεται τέτοια ώρα το πρωί.
3: Κάποιοι πάνε να πάρουν μια πρωινή πτήση να πάνε ένα ταξίδι.
2: Ω, καλά να περάσουν.
3: Αυτή είναι η καλύτερη. Αυτή είναι η πιο ωραία.
2: Τώρα κάποιοι που πηγαίνουν προς το σχολείο, έτσι, αν και έχει χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, υπάρχει μια στάση που πρέπει πάντα να κάνετε, είναι τα Mosaic Stores. Εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεται για το Back to School, συγκεντρωμένα σε ένα μέρος και με επιλογές, να σούλα μου, για κάθε γούστο και για κάθε ηλικία.
4: Βέβαια, βέβαια, τσάντες για όλα τα γούστα, τετράδια, κασετίνες, μολύβια, στυλόιδη, γραφής, ατζέντες, τη διοργάνωσης και πολλά ακόμη σε σχέδια και χρώματα που πραγματικά δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
2: Και φυσικά με ένα μεγάλο πλεονέκτημα, τις καλύτερες τιμές της αγοράς στα Mosaic Stores είναι σε δύο σημεία, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο της πόλης μας και στον Εύωσμο εκεί στην 28 Οκτωβρίου 16 που ήταν και η Λευκή Νύχτα.
4: Ναι, το Σάββατο.
2: Τα Mosaic Stores είναι πριν το κουδούνι πάντα μια αφορμή για να πάμε και να αγοράσουμε όλα. Και να χαιρετήσω τον Δημήτρη μας, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Τον Θανασάρα μας, καλημέρα ο Μαδάρα. Στο Μασούτι περάσαμε σούπερ. Η Σαβίνα χάρηκε πολύ που γνώρισε το φίλο μας, το Σκατζόχυρο. Πάμε σχολείο.
3: Μπαμπάς και φιλάκια.
2: Και η Μαρκησία είναι εδώ μαζί μας, δίπλα μας και σήμερα. Τα φιλιά μου στην όμορφη παρέα. Τσίπησε και αυτή η φωτογραφία. Με σένα,
3: η Μαρκησία είναι από την Έδεσα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήθελε και εσάς να σας δει, αλλά δεν σας πρόλαβε. Μόλις είχατε φύγει.
2: Ναι, εγώ πήγα για ρακές, παιδιά, το ομολογώ. Έφυγα και πήγα για ρακές.
4: Εγώ πήγα μέσα Μασούτι και ψώνια, το ομολογώ.
2: Τι έχω αυτή την ώρα.
4: Λοιπόν, αυτή την ώρα σας έχω τις δουλειές του σπιτιού που φθείρουν το ζευγάρι.
2: Ναι.
4: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, το Χαμπίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν δώρο επιταγή 50 ευρώ στα TGI Fridays. Αχα. Και το ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σκατζούλι το Viber
3: 6931-908-908.
2: Τι ωραία, εδώ είμαστε το παρεάκι, το μεγάλο, το ωραίο, το περιποιημένο.
5: Τι ακούμε κάθε πρωί όταν πάμε σχολείο?
6: Πριν να έχει

0: Hey, το Βοφίλια, καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη που είναι εδώ και καλή εβδομάδα σε όλους. Βεβαίως στον Θοδωρή μας που μας ακούει, στην Κέλλη, την Γλυκιά, τον Θάνο μας, τον Γιωργάρα και την Ολύμπια Ολυβία που είναι δυνατά συντονισμένη και όλους εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα στα δύσκολα και στα εύκολα. Το πρωινό σας παρεάκι είναι εδώ. Σε λίγο η Νάνση τι έρευνα θα μας φέρει.
1: Λοιπόν, για τις δουλειές του σπιτιού και τα ζευγάρια.
0: Α, σε λίγο, γιατί τώρα εγώ να πάω γρήγορα στους επαγγελματίες οι οποίοι είναι οι υδραυλικοί, είναι οι μηχανολόγοι, οι μηχανικοί, είναι οι κατασκευαστές. Με τη δημάγηση στην καθημερινότητά τους έχει αλλάξει πια και έχει γίνει πιο εύκολη από ποτέ, αφού μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι χρειάζεται το δικό σου project. Με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, με δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λίστες πελατών για καλύτερη οργάνωση, επιλέγεις έτσι πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Η δημάγηση είναι η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, και κλιματισμού και θα είναι μαζί μας στις 10 παρα 20 για να σας δώσει έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bob της ημέρας. Τώρα.
1: Λοιπόν, οι δουλειές του σπιτιού φθείρουν το ζευγάρι ακόμη και αν τις μοιράζεται.
0: Γιατί
1: Βασίλη
0: το φθείρουν όμως, ρε κορίτσι μου, δεν το καταλαβαίνω αυτό, αφού είμαστε μια ομάδα, λέγαμε παλιά. Ενωνόμαστε εκεί για τις δουλειές, έτσι δεν είχες πει.
1: Αυτό όμως θέλω να είμαστε ομάδα, όχι να τα έχουμε 50-50. Γιατί λέει, αν τα έχουμε 50-50, τα ζευγάρια που είχαν αναλάβει ξεχωριστές δουλειές ήταν λιγότερο ικανοποιημένα εκείνα που μοιράζονταν τουλάχιστον τρεις δουλειές μαζί. Δηλαδή, πάμε μαζί σούπερ μάρκετ. Το μοιραζόμαστε αυτό.
0: Ναι.
1: Άμα εσύ πας σούπερ μάρκετ και εγώ κάνω κάτι άλλο.
0: Μπράβο.
1: Το θεωρώ αδικία.
2: Γιατί αδικία?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί τη αρέσει το σούπερ μάρκετ, αγόρι μου. Τη αρέσει να βγάζει τα λεφτά και να τα ξοδεύει. Να μην μένει άλλο. Εκεί, πες.
1: Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση του κοινωνιολόγου Ντάνιελ Κάρλσον από το Πανεπιστήμιο τη Ιούτα.
0: Του σκίσει το Κάρλσον, ρε ο Κάρλσον. Τι λε τώρα, έτσι το λένε.
1: Ναι.
0: Ωραίος.
1: Το 99% όσων μοιράζονταν όλε τι δουλειέ εξίσου δήλωναν ότι η σχέση του ήταν δίκαιη. Αντίθετα τα ζευγάρια.
0: Δηλαδή σιδερώνουμε ένα ρούχο. Δηλαδή κάνεις εσύ 5 τη σετ, κάνω εγώ άλλα 5. Τώρα αυτό είναι λίγο κουλό, συγγνώμη τώρα αυτή η έρευνα. Τι, ναι, μαγειρεύω και εγώ το μισό φαγητό και το άλλο μισό εσύ. Φτιάχνω εγώ τη σαλάτα
1: σου. Όχι, όχι, όχι. Εσύ γενικά δεν θες καμία γυναίκα.
0: Τι γυναίκα θες εσύ?
2: Σιγά τώρα μην καθόμαστε με τη γυναίκα να συζητάμε αν θα σιδερώσω 5 ρούχα εγώ.
0: Εσύ τα βραγιά θα σιδερώνεις που είναι πιο γρήγορα.
2: Τίποτα δεν σιδερώνω εγώ.
0: Δεν τρέπεις ρε κολόπεδο. Τι είναι τέτοια πράγματα που λες? Γιατί δεν θα κάνεις τίποτα εσύ?
2: Γιατί είναι καθαρά μια εργασία για τη γυναίκα. Σε καλομάθημα μας για τη γυναίκα.
1: Ναι, αυτό κορίτσια σκίστε τον τώρα.
2: Εγώ θα κάνω αντρικές δουλειές στο σπίτι.
0: Πες μια αντρική δουλειά. Θα βλέπεις τηλεόραση.
2: Αντρική, ναι.
0: Να χαθείς να χάνεσαι. Να χαθείς να χάνεσαι.
2: Να χαίρεται η γυναίκα ότι έχει άντρα στο σπίτι. Να χαίρεται.
0: Γιατί εμείς τι είμαστε καλέ? Περιστεράκια που τους βοηθάμε τις γυναίκες μας.
2: Εγώ έτσι τα έχω στο μυαλό μου.
0: Γι' αυτό θα μην βγει ο
1: Σιμάνος.
0: Πω, τη σύγχυσε, παιδιά. Έχει βγάλει φωτιές στα μάτια της.
1: Μα δεν μπορώ τώρα. Αυτά που λέει είναι 1965. Καλώς ήρθατε.
0: Δεν σου έχω ξαναπεί ότι είναι γερόντισα. Γερόντισα είναι. Σκάτσε γερόντισα.

0: Τέρ είναι ο Τάτι, ένα θαυμάσιο τραγούδι στο Zoo Radio. Έτσι το ακούσατε με πολύ μεγάλη τρέλα το καλοκαίρι εδώ και συνεχίζετε και το αγαπάτε πάρα πολύ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Θανάση, ο οποίος μιλάει για το Σκάτς και λέει ότι είναι ο κύρις του σπιτιού.
1: Είναι κακομύρης.
0: Μ' αρέσει που δηλώνει και Σκάτς ο νοικοκύρης, έτσι. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα στην Ιωάννα, η οποία αγαπάμε σκατζόχυρο, λέει. Ακόμα και έτσι, να το είσαι, είναι η δήλωση. Καλημέρα και στη Σοφία, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το σωτηράρα μας και αφήστε το σκατζόχυρο ήσυχο, λέει ο Τωρέτο. Αφού είναι άνδρας παλιάς κοπής, τι να κάνουμε τώρα. Συμφωνώ απολύτως μαζί του. Ωστόσο, ο άνδρας χτυπάει το χέρι στο τραπέζι και λέει ότι ό,τι πεις εσύ γυναίκα. Συμφωνούμε εδώ. Έτσι. Ό,τι πεις εσύ γυναίκα, λέει. Το θέμα είναι να κουνήσει και καλά χέρι για να τη βοηθήσει τη γυναίκα του. Δεν πειράζει.
2: Υπάρχουν, εσύ είπα, οι αντρικές δουλειές και οι γυναικείες δουλειές.
0: Δεν μας εξηγείς ποιες είναι οι αντρικές.
2: Καθαρά είναι κάποιες τώρα, είναι καθαρά γυναικείες, ρε παιδί.
1: Ρε αγόρι μου, πες μου,
0: κάτσε. Πες μου μία αντρική δουλειά.
2: Μία αντρική δουλειά είναι να πας να φέρεις τα βαριά τα ψώνια.
0: Τι έπας να φέρεις, τα ξύλα και τα ξυλόσωμα. Τα ξύλα και τα ξυλόσωμα.
2: Ναι, να κάνεις τις βαριές τις δουλειές.
0: Ποιες είναι οι βαριές τις δουλειές?
2: Μπορεί για παράδειγμα να χαλάσει κάτι, να χαλάσει με το καζανάκι κάτι και να πάρει ή τον υδραυλικό.
0: Τι το βαρύ έχει, να πάρει λέμε τον υδραυλικό.
1: Σιγά το δύσκολο, ρε.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν μπορώ.
0: Εγώ νόμιζα θα βγάλω το καζανάκι και το κουβαλήσει.
1: Να το φτιάξει έστω.
2: Χαλάει κάτι στο σπίτι.
1: Δουλευτέρα. Εσένα θέλω.
2: Παίρνει τηλέφωνο, τα οργανώνει όλα εσύ αυτά.
0: Σιγά το δύσκολο. Άρα δηλαδή ότι είναι να κουραστεί δεν το κάνει. Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: πάμε στα κουτσομπολιά μου, τρελέ.
2: Λοιπόν, ο Στέφανος Κασελάκης.
0: Έλα.
2: Θα εμφανιστεί στο Cash or Trash, το οποίο κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
0: Τι θα δώσει τον Τέιλορ?
2: Λοιπόν, δεν είμαστε.
0: Είναι Cash or Trash αυτός.
2: Έλα. Κάνει πρεμιέρα λοιπόν με τη Μοιραράκη.
0: Μπράβο.
2: Και μας αναφέρει στο τρέιλερ το οποίο κυκλοφορεί ότι με το αυτό που θα παρουσιάσει θα σας κάνω, λέει, να βάλετε το χέρι πολύ βαριά, βαθιά στην τσέπη για να το αγοράσετε. Δεν μας αποκάλυψε το αντικείμενο.
0: Δεν θα έβαζα βαθιά το χέρι στην τσέπη του Κασελάκη πάντως.
2: Τι?
0: Ξέρω εγώ, επικίνδυνα πάντα εκεί. Συνέχισε.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα κάνουν και τα πάρα πολλά πρωινά πρεμιέρα.
0: Σώπαρε.
2: Βέβαια, η καινούριο ξεκινάει.
0: Μπράβο.
2: Έτσι, έχουμε τηλεοπτικά άλλος πρωινά.
1: Ο Λιάγκας.
2: Ο Λιάγκας.
0: Και ο αγαπημένος σου κάνει ο μεσημεριανός, αυτός που βλέπει συνέχεια.
2: Ο Κούζουλος.
0: Ναι.
2: Άντε, επιτέλους.
0: Τι.
2: Αποκαλύψεις. Περιμένω πώς και πώς.
0: Άντε, Μαρθίτσα, ετοιμάσου.
2: Περιμένω πώς και πώς.
0: Διπλοβελονιά και Κούζουλο.
1: Είναι και αυτό στις αντρικές δουλειές, θα βλέπει τον Κούζουλο.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο Παρίσι.
0: Μπράβο.
2: Σελίν Ντιόν. Φοβερή η συναυλία της. Εκεί βρέθηκε και ο ηθοποιός Γιάννη, όχι Γιάννης, Αργύρης Αγγέλου, ο οποίος μας ανέφερε ότι κίνησε ουρανό και γη για να βρεθεί εκεί έστω και για 24 ώρες.
0: Ναι.
2: Τώρα τι συνέβη με τη Σελίν Ντιόν? Είχε γυρίσει στο ξενοδοχείο της μετά τη συναυλία. Είχε μαζευτεί πλήθος από κάτω κόσμου που φώναζε το όνομά της και αυτή φυσικά δεν τους απογοήτευσε.
0: Τι?
2: Κατέβηκε κάτω.
0: Ναι.
2: Ανέβηκε στο καπό ενός αυτοκινήτου και τραγούδισε ξυπόλυτη από εκεί πέρα πάνω.
0: Η Σελίν Ντιόν.
2: Η Σελίν Ντιόν.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι,
0: μπράβο,
1: την είδα και
0: πολύ
1: εγώ.
0: Χαίρομαι που επέστρεψε.
1: Πάρα πολύ χαίρομαι. Αλλά εγώ τρελάθηκα για με τη συναυλία της Σακύρα στη Μαδρίτη. Εκεί να δεις χαμό που έκανε η Σακυράρα.
0: Η Σακυράρα, παιδιά, έχει ξεφύγει από τότε που χώρισε. Έχει κάνει δεύτερη καριέρα.
1: Μα τραγουδούσε το Hips Don't Lie που είναι τραγούδι 20 ετίας.
0: Κομματάρα.
1: Σαν να βγήκε χθες.
0: Κομματάρα είναι αυτό τώρα.
1: Βασίλη, τρέλα.
0: Ο Θανάσης μας λέει εδώ πέρα ότι και το GNTM ξεκινάει, λέει, να δούμε ωραία μονδέλα. Ποιος το παρουσιάζει, δεν ξέρω κιόλας.
2: Η Λιάννα, λογικά.
1: Η Λιάννα και η Μπέτη Μαγκύρα θα είναι.
2: Και Γαβαλάς.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, θα έχει φάση αυτό. Γιατί

0: Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, είναι το Bones και σιγά σιγά έτσι με τον Σεπτέμβρη τα βρίσκουμε. Θα μου πει σχεδόν πάει να τελειώσει, αλλά τέλος πάντων προσαρμοζόμαστε εδώ. Μιλάω με φίλους και γνωστούς για τις δουλειές, για τα σχολεία, όλο και κάτι γίνεται. Και πριν προλάβουμε καλά, αρχίσαμε να μιλάμε για το επόμενο τριήμερο, φίλες Κατζόχυρε.
1: Το οποίο έρχεται. Κοντεύει τον Οκτώβρη.
0: Ναι, και τι θα γίνει εκεί πέρα τώρα. Όλοι λένε ότι δεν χόρτασαν τις καλοκαιρινές διακοπές και όλοι ετοιμάζονται να πάνε κάπου. Έχεις κανονίσει τίποτα εσύ, αρχηγέ, εδώ, πες μου αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι κοιτάζω ταξιδάκια, τριήμερο, ναι. Έχει πάρα πολύ κοντά και καλές επιλογές και για κοντά.
0: Είναι το 24, 25, 26.
1: Παρασκευή, είναι Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα.
0: Σάββατο είναι.
1: Ναι, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα.
2: Στα παλιά τα χρόνια το λέγανε Σαββάτο.
0: Μόλι και ρώτησα.
1: Σάββατο, Κυριακή. Σαββάτο ή
2: Το ίδιο είναι. Σάββατο, ρε, τι το ίδιο είναι. Μπάρμπα Σκάτ.
0: Ωραία, φίλε.
1: Το καλό είναι ότι εμεί κολλάμε. Και το καλό είναι ότι εμεί κολλάμε 11 η ώρα. Οπότε παίρνουμε την απογευματινή πτήση τη Παρασκευή.
0: Μπράβο.
1: Και γυρνάμε Δευτέρα βράδυ. Είναι καταπληκτικό.
2: Πού θα πας,
0: δεν μου είπες τώρα που θα πας.
1: Είμαι ακόμη ψάχνω.
0: Είσαι ακόμη ψάχνεις, πολύ ωραία. Καλημέρα στην Αναστασία μας, η οποία μου έστειλε το μπλουζάκι, έχω και δεν με νοιάζει, πολύ ωραίο. Καλημέρα στο Σάκη, φιλαράκι μου, θα το προσπαθήσουμε αν και προηγείται κάποιος άλλος, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα σε μια σωστή σειρά για γενέθλια, εννοώ. Καλημέρα στην Ευδοξία τη φιλινάδα μας, η οποία είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Καλημέρα παιδιά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Σοφία, η οποία λέει, μοιράζουμε και εμείς τις δουλειές με τον αδερφό μου στο σπίτι, περνάμε ζάχαρη. Εγώ λέει, καθαρίζω και αυτός λερώνει. Τι ωραία, μπράβο Σοφάκι μου, τουλάχιστον είναι αδερφούλη σου. Έτσι, στον άντρα δεν πιστεύω ότι θα τα επέτρεπες αυτά.
2: Εντάξει, τον αδερφό μου πρέπει να τον εκπαιδεύσει για να μην γίνει σαν το Σκατζόχυρο όταν θα πάει σε ένα σπίτι να συγκατοικήσει με μια κοπέλα.
1: Δεν είπα ότι θα είμαστε βρωμιάριδες. Ότι θα είμαστε, θα τα παρατάμε
2: αυτό
1: όλα.
0: Ναι, φίλε, κάτσε. Άμα δεν καθαρίζει και αυτή.
1: Θα προσέχουμε, θα συμμαζεύουμε τα ρούχα μας, θα τα διπλώνουμε, θα τα βάζουμε. Δεν τα πετάμε.
0: Καλά.
1: Δεν εννοώ ότι θα είμαι χύμα. Εννοώ ότι κάποιες
2: δουλειές. Πλυντήριο δεν θα βάζεις.
1: Ναι, γιατί όπως πλυντήριο και σίδερο, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να βάλω ούτε σίδερο ούτε πλυντήριο.
0: Γιατί
1: έχει τόσα πολλά κουμπάκια που δεν ξέρω ποιο ξεκινάει, ποιο σταματάει.
2: Περίμενε.
1: Ποιοι βαθμοί, ποιο να βάλεις μέσα.
0: Άμα σου τα γράψω.
1: Δεν γίνεται, είναι δύσκολο.
0: Άμα σου τα γράψω. Εμένα δηλαδή για να βάλω την απλή την πλήση, αυτό το κλασικό, γυρίζω ένα κουμπί που λέει 2,5 ώρες τα κανονικά τα ρούχα, δεν λέει σύνθετα κτλ. Λέει βαμβακέρα, ας πούμε. Και
2: πατάω
0: ένα κουμπί, τέλος. Δηλαδή, το αμάξι πιο δύσκολα παίρνει μπρος.
2: Θα σε ρωτήσω τώρα, ποια είναι τα βαμβακέρα.
1: Τα βαμβακέρα, χρωματιστά, λευκά, μαύρα. Είναι τόσα πλυντήρια.
0: Έχεις αχρωματοψία.
1: Όχι, αλλά.
0: Ξέρεις τι σημαίνει χρώμα στη ζωή.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά θα βάζεις τα άσπρα μαζί.
1: Τα μαύρα μαζί. Τα χρωματιστά μαζί.
0: Πάνε βόλτα αυτά μαζί.
1: Γιατί κάποια ρούχα πρέπει να πληθούν και στο χέρι. Δεν είναι όλα για τον πλυντήριο.
0: Στο χέρι θα πλένεις εσύ.
1: Κάτσε, κάποια ρούχα πλένονται και στο χέρι.
0: Κάτσε να πάμε στην κίνηση. Όχι, δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Γιατί αυτά που έχουν στάμπες θέλουν χέρι, δεν θέλουν. Γιατί
0: γλιώνουν στο πλυντήριο. Παρακαλώ, μην με εκνευρίζεις άλλο.
1: Δεν είναι έτσι.
3: Στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ. Δεν έχουμε τόσο πολύ. Μόνο Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκεί είναι τα δύσκολα και υπομονή και σιγά στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη γεμίζει το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς Άνω Τούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου παραμένουν χωρίς προβλήματα. Η Χάνθ κολλάει εκεί στα Φανάρια. Η Εγνατία λίγο περιοχή Πανεπιστημίων και η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης.
0: Σύνοψη.
1: Όλα καλά.
0: Ναι.
2: Να πω κι εγώ ότι έχουμε αυτή τη συζήτηση και στο Instagram του Zoo. Μπορείτε εκεί να ψηφίσετε αν υπάρχουν ανδρικές δουλειές, γυναικείες δουλειές ή αν είναι όλα για όλους.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
8: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Τι ωραίο τραγούδι το Gone Gone Gone, David Guetta, Teddy Swimstone, Sendaik. Πολύ ωραίο τραγούδι και το Glendy από τους Ονειράμου, το οποίο σήμερα θα καλέσουμε τον Χαμπίπ με τη Γιάλα να το ερμηνεύσουν. Πρέπει να το κάνετε και δύο από εσάς, να βγείτε στον αέρα και ο καλύτερος να αρπάξει ένα τέλειο δώρο, 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays.
1: Βέβαια, εκεί που πάμε σήμερα Δευτέρα και νιώθουμε σαν να είναι Παρασκευή, γιατί υπάρχουν αυτά τα Fridays feelings που μας συνεπέρνουν. Έχουμε αυτές τις λαχταριστές γεύσεις και τα απολαυστικά κοκτέιλ που μόνο στα TGI Fridays απολαμβάνουμε.

0: Αυτό πρέπει να τραγουδήσετε σήμερα για να κερδίσετε το υπέροχο δώρο 50 ευρώ. Δώρο επιταγή από το TGI Fridays. Να πάτε να καλοφάτε, μα τι τέλειες γεύσεις είναι αυτές. Τι να πρωτοδιαλέξουμε, τις πατατάρες, τις ωραίες, τις αγαπημένες μου. Ωρε μάνα μου, τι γίνεται εκεί πέρα. Τις μπεργκεράρες, αυτό με την τρούφα. Μπουρίτος, τι σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρίχτω μία, πάμε.
1: Χαμπίπι, γιάλα.
2: Χαμπίπι, γιάλα.
3: Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Ο Χαμάν και πώς μ' αρέσει.
0: Ωραίο Χαμάν, πάμε και στην γιάλα.
4: Μάτια μου, εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
0: Ωχ, αμάν και καριόφίλη. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Σαν άκλεισα μία μου φαίνεται να ξαναπάρει. Και να πάμε και στην πάμε, επόμενη. Πάμε. Καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Τι κάνεις? Περίμενε, γιατί από τον πολύ ενθουσιασμό θα σας κλείσω όλους κατά λάθος. Λοιπόν, όνομα. Το όνομά σου?
5: Μίνα!
0: Χαμήλωσε εντελώς το ραδιόφωνο σου. Δεν θα μας ακούσει από το ραδιόφωνο, θα μας ακούσει μόνο από το τηλέφωνο για να πρέπει να σας ακούσουμε καθαρά. Πώς ερμηνεύεις το γλέντι από το σωτηράμα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Λίνα, είσαι έτοιμη?
5: Είμαι έτοιμη.
0: Λοιπόν, καλή μου Λίνα, σε ακούω χαμογελαστή και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. 3, 2, 1, πάμε!
5: Μάτια μου, κι εγώ για σένα έχω έρωτα που άλλο δεν αντέχω.
0: Φίλες Κάτς, καταπληκτική.
3: Φοβερή φωνή.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, σε κλείνουμε. Ακούς ραδιόφωνο για να δούμε αν θα νικήσεις. Πάμε και στην δεύτερη και τελευταία γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα παιδιά.
0: Το όνομά σου?
6: Βάσο.
0: Βασούλα μου, εσένα είχα κλείσει πριν ή άλλο?
6: Ναι, okay, έκλεισε, εντάξει, καταλάβει, δεν πειράζει, έχω χτυπάει, ξανά όλα καλά.
0: Εντάξει, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο από κάτω, αλλά εσύ θα μας βρεις κανένας. 3, 2, 1, η Βασούλα!

0: Κυρίες και κύριοι, και η Βασούλα μας ήταν αυτή. Ευχαριστούμε και εσένα που έπαιξες. Πας δουλειά, πού είσαι τώρα, Βάσο?
1: Εδώ είμαι.
0: Λέω, πας στη δουλειά, θα πας στη δουλειά σήμερα ή δεν έχεις δουλειά?
1: Όχι, σήμερα δεν έχω δουλειά. Σήμερα... Πήγα στο μικρό σχολείο και ήρθα να κάνω δουλειά στο σπίτι.
0: Ωραία, φιλενάδα, αυτό είναι τεμπελίκια.
1: Έχω πιο δύσκολη δουλειά.
0: Έλαβε τώρα, θα λουφάρει και λίγο τώρα. Δηλαδή, να κάτσει και λίγο στο καναπέκι, ώρα πιέσαι ένα καφεδάκι. Μην μπλακώνεσαι από την αρχή. Κλείνουμε το τηλέφωνο και τη Βασούλα. Και τώρα η Νάση, λίγο σκεφτική σε βλέπω και μπερδεμένη.
2: Ναι, γιατί μου άρεσε η δεύτερη, ναι. Αλλά η πρώτη είχε μια έτσι τσαχπινιά, μια χαρά παραπάνω. Και θα πάω με τη Λίνα τελικά.
0: Εγώ θα πω. Μου άρεσε λίγο περισσότερο η δεύτερη, η Βασούλα, λίγο περισσότερο, γιατί το τραγούδισε και το τραγούδι λίγο παραπάνω. Η πρώτη μου άρεσε όντως και τσαχπινιά, αλλά ψηφίζω Λίνα. Σκάτς.
2: Όχι, Βάσο εσύ. Εγώ
0: Βάσο, ναι, Βάσο.
3: Οπότε σε μένα κρίνεται. Θα πάω με την τσαχπινιά της Λίνας, το νούμερο 1.
0: Το νούμερο 1, άρα το νούμερο 1 παίρνει το δώρο. Κυρίες και κύριοι, περισσότερο τραγούδι αύριο την ίδια ώρα.
4: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Βασούλα μου, και αύριο μέρα είναι και μεθαύριο. Ξέρεις εσύ, Kings of Leon τώρα. Sex is on fire.

0: Πια που λέει, άμα βαριέστε και οι δύο ρε παιδιά, λέει να κάνετε δουλειές, παίρνετε μία βοήθεια. Σωστό αυτό, φίλε Κατζόχυρε. Βάλε χέρι τη τσέπη και να βοηθήσει τη γυναίκα, τη μελλοντική. Καλημέρα στην Ευανθία μας που είναι εδώ. Καλημέρα στο Σοφάκι που λέει ότι πρέπει να ζοριστείς λίγο παραπάνω γιατί δεν υπάρχει. Δεν μπορώ, έτσι. Άμα θέλεις, θα μπορέσεις. Η Χριστίνα. Η Χριστίνα. Είναι ξεκάθαρο. Το καταλάβαμε όλοι. Απλά κάποιοι έχουν την ελπίδα να σε σώσουν. Καλημέρα στο Χριστίνακι μας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες εσάς. Σούλα, τι έχεις φέρει έτσι ωραίο σύντομο,
1: λοιπόν,
0: βλέπω.
1: Λοιπόν, φτιάχτηκε μία ένεση που μπορεί να διπλασιάσει το προσδόκιμο ζωής μιας γάτας στα 30 χρόνια.
0: Σόπα.
1: Οι Άπωνες ερευνητές αναπτύσσουν μια νέα ενέσιμη θεραπεία για τη χρόνια νεφρική νόσο στις γάτες, βασισμένη σε μία πρωτεΐνη. Τώρα μην σας πω και λεπτομέρειες που δεν χρειάζονται.
0: Ναι.
1: Ο επικεφαλής της έρευνας είναι η Άπωνας ερευνητής, ο οποίος έκανε αυτή τη μελέτη για χρόνια και πλέον μπορεί να δοκιμάσει σε γάτες την προχωρημένη αυτή νεφρική νόσο, να τους κάνει την ενεσούλα και να ζουν παραπάνω.
0: Ένα υπέροχο νέο και για τους κατσούλι που τις αγαπάει. Βέβαια. Πάρα πολύ τις γατούλες του, ξέρει.

0: Άλλωστε τι με αυτές θα πεθάνει.
1: Πάμε στο... Πεθάνω ήσυχος με αυτές.
0: Πάμε στο ανέκδοτο της ημέρας.
1: Λοιπόν, γυαλιά που τα φοράς μόνο σε βουνό του Βόλου.
0: Σε βουνό του Βόλου.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται το βουνό του Βόλου?
2: Πηλίο.
1: Ναι. Γυαλιά πηλίου.
0: Γυαλιά πηλίου, κύριε Σικλή. Ήταν φανταστικό.

0: θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Φανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις Όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
7: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
11: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Zoo News. Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την εκκίνηση ενός πενθήμερου προγράμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τρίτης, τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover. Νέα μεγάλη πτώση καταγράφεται στην εμπορική ναυτιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς μόλις 12 εμπορικά πλοία πέρασαν από το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα το Σάββατο και την Κυριακή και ο Τζόνι Ντεπ παρουσίασε για πρώτη φορά την ατομική του έκθεση στην Σαγκάη και φιλοξενείται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
13: Καιρός.
12: Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
13: Κίνηση.
12: Στον περιφερειακό θα βρείτε κίνηση και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Τριανδρίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι φορτωμένη και στα δύο ρεύματα. Και στο κέντρο η Τσιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κουκλάκια μου εκεί έξω, την αγάπη μας σας στέλνουμε εδώ από το πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Πινάκης με την Boss Crew σε in the morning. Κατάσταση πάντα. Και μαζί μας έχουμε τον Δουλευταρά που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες. Ό,τι και αν χρειάζεται για το σπίτι σας, βλέπετε και τις αξιολογήσεις τους, αλλά και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγετε αυτόν που σας κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Για ακούστε το με προσοχή. Έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθάει στην αναποδιά. Σαν το σκάτς, γίτσες αγόρι μου. Έτσι πρέπει να φτερνίσεις κανονικά, μην το κρύβεις, μου πάτησε τίποτα.
2: Ναι, έσκασαν και τα αυτιά μου.
1: Έσκασαν.
2: Και τα αυτιά μου, επειδή το όπνιξα, έκανε παφ από μέσα.
1: Από μέσα έκανε παφ. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Νάνση?
3: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε το Ζόρζ μου μια από τα τελειά του στη Λάρισα.
1: Ωραία φάση.
3: Σας έχω τέσσερις κομικές ελληνικές σειρές που θα ξεκινήσουν τηλεόραση, έτσι για να γελάσει λίγο το χιλάκι μας.
1: Ναι.
3: Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας που κερδίζεται έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη.
1: Την πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Φυσικά έχουμε το στοίχημα, αλλά έχουμε και έρευνα που όσοι άνθρωποι έτσι αναπτύσσουν σχέσεις με το AI.
1: Αυτό το AI τι έχει κάνει, παιδιά? Πλέον υπάρχουν AI παντού, φιλαράκια για όλους και για όλες. Πες μου λίγο AI μου το Viber.
2: 6931-908-908.
1: Και για το Beat the Bomb, το οποίο μπορείτε εσύ να το στέλνετε το μηνυματάκι σας το καλό μέχρι και τις 9:20 να σας πούμε. Αλλά και για μια καλημέρα, βρε αδερφέ. Έτσι να τα λέμε, να τα συζητάμε, να περνάμε ωραία στα πρωινά μας. Teddy Swims, η κομματάρα. Mr. Know It All.

0: Ed Sheeran, ο οποίος είναι σε μια δύσκολη θέση αυτό το καιρό με τα θέματα που έχουν γίνει. Γνωρίζετε καλύτερα, σας τα λένε και η απογευματινή μας εδώ, τι έχει ακριβώς συμβεί. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στα social του Zoo Radio. Εχθές έφαγε και πολύ μπινελίκι, γιατί διάβαζε αυτά που ήθελε να πει. Αλλά εγώ θα πω μερικές φορές ότι οι άνθρωποι κάνουν και λάθη. Έτσι, να μην πέφτουμε πάνω για να τους τρώμε κατευθείαν.
1: Απολογήθηκε.
0: Πάμε λίγο στο Ζόρζ Μουνιέ, ο οποίος είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα έτοιμος για όλα. Καλή εβδομάδα, Ζόρζ μου. Ζόρζ.
1: Μας έκλεισε.
0: Παιδιά, έχει πέσει η γραμμή.
1: Έχει παθυστερία τώρα.
0: Έχει παθυστερία. Πω. Άλλη μια φορά πρέπει να του δώσουμε τώρα γρήγορα. Τέτοιο να μας πάρει. Τι, πάνε λίγο στην γραμματεία να το τηλεφωνήσει. Ωραία. Ναι, Ζόρζ.
2: Καλέ.
0: Άντε, εντάξει, επιτέλους, για πέσει η γραμμή, αγάπη μου. Δεν θέμε εμείς.
2: Τι γίνεται, βρε. Γιατί έτσι είναι αυτό.
0: Τι να γίνει. Να, εδώ συζητούσαμε για τον Ed Sheeran. Για πες μου, τι γίνεται, πώς είσαι.
2: Πολύ όμορφο. Είχαμε πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εσείς τι κάνατε.
0: Είμαστε μέσα στην τρέλα, με καλή διάθεση, γιατί ο καιρός είναι ok. Εδώ τα παιδιά πήγανε και Χαλκιδική, εγώ όχι. Αλλά γενικά είναι ωραία η φάση του καιρού.
2: Είναι πολύ ωραία και μακάρι αυτό, Βασίλη μου, να κρατήσει κι άλλο. Όσο πάει.
0: Έτσι, μπράβο, όσο πάει.
1: Όσο πάει,
0: έχεις δίκιο, φιλαράκι.
2: Έτσι, κοριτσάρες μου, αυτός ο καιρός κρατάει ακόμα και για τη βερμούδα.
0: Κάπως η φωνούλα σου, είσαι άρρωστος.
2: Όχι, καλέ.
0: Α, εντάξει, σε ακούω κάπως έτσι σαν η φωνούλα, σαν να είναι παιδεμένη.
2: Όχι, μια χαρά. Ή πρωί, Βασίλη μου, είστε τα πρώτα άτομα που μιλάω τώρα.
0: Α, γι' αυτό. Είναι απέντευτη η φωνή.
2: Δεν έχω μιλήσει ακόμα με πολλούς.
0: Δεν πήγες καθόλου πουθενά, μήπως ξεροκοιμήθηκες χθες το βράδυ, τίποτα και δεν σκεπάστηκες.
2: Πάω, όχι ακόμα. Με σεντονάκι είμαι.
0: Εντάξει.
2: Λοιπόν, κοριτσάρες μου. Θέλω να σας πω για τη βερμουδίτσα που ακόμα είναι η εποχή, μπορείτε να τη φορέσετε.
0: Ναι.
2: Θα σας δώσω εγώ διάφορα τώρα συνολάκια, έτσι, που δεν είναι τόσο καλοκαιρινά, αλλά είναι φθινοπορεινά συνολάκια. Λοιπόν, θέλω σατέν, βερμουδίτσα, sparkles, γκλαμ υφές να σου λύνει και πρόσεξε, η συγκεκριμένη είναι για τις βραδινές βόλτες στην πόλη.
0: Αχα.
2: Λοιπόν, σας έχω βερμουδίτσα με τένιμ και λευκό πουκάμισο.
0: Πολύ το τένιμ, ρε φίλε, φέτος. Όλο για το τένιμ μας λες.
2: Μα είναι το νούμερο ένα φέτος. Όλα τα eat careful on a denim.
0: Έλα, ρε παιδί μου, ναι.
2: Βέβαια, Βασίλη μου, το στυλ αυτό και με πολύ ωραία αξεσουάρ.
0: Ναι.
2: Επίσης, έχω βερμούδα σε πλεκτή υφή.
0: Μάλιστα.
2: Καταπληκτική, δεν μπορείς να φανταστείς. Τη θέλω τη συγκεκριμένη να βρείτε γαλάζιο το χρωματάκι του.
0: Μπράβο.
2: Ενώ οι προηγούμενες πέσει πάρα πολύ, Βασίλη, ξέρω ότι δεν σου αρέσει εσένα, αλλά το καφέ είναι μέσα στη μόδα.
0: Αχ, θεμάσαι. Καλά, εντάξει. Κοίταξε, στο κάτω μέρος το χαζοδέχομαι.
2: Ναι.
0: Κοντά στο πρόσωπο δεν μου αρέσει το καφέ καθόλου.
2: Και τέλος, σας έχω βερμούδα, πρόσεξε, δερμάτινη.
0: Γιατί γελάς, Νάση, επειδή δεν μου αρέσει το καφέ. Η Νάση με κοροϊδεύει. Τέλος πάντων.
2: Είναι όμως τη μόδα πάρα πολύ.
0: Βερμούδα δερμάτινη, λοιπόν.
2: Βερμούδα δερμάτινη με ένα λευκό τοπάκι.
0: Μπράβο.
2: Σαν γιοναρίτσα μαύρη. Και είσαι το κουκλάκι σου.
1: Το ζωγραφιστό. Πολύ όμορφο που τα λέει σήμερα.
0: Δεν μου λες, Ζόρζ Μουνιέ, τελικά δεν ευόδωσε η συνεργασία για να παρουσιάσει και εσύ το GNTM μαζί με το Λάκι.
2: Κάτι έγινε, έγινε οι προτάσεις.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν συμφωνήσαμε στις ώρες, γιατί αυτά τα γυρίσματα είναι στην Αθήνα, δεν με βολεύει.
0: Δεν βολεύεσαι, σωστό φιλαράκι.
2: Δεν με βολεύει.
0: Άρα μικρός είσαι ακόμα, ούτε 50, 10 δεν έφτασες.
2: Συνεργασίες θα έρθουν.
0: Έγινε. Καλημέρα, φίλε μου, την αγάπη μας.
2: Καλή αγάπη μας.
0: Δεν είναι φάση, παιδιά, της κατάσταση παντού πλέον σε όλο τον κόσμο.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Το Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Love, 21 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα στη Βασούλα και στη Θάλια. Καλημέρα στον Ιωάννη και στη Βασούλα, την Νίκη και την Δανάη, τον Θοδωρή. Όλους εσάς που έχετε παίξει ήδη στο Beat the Bomb, έχει τελειώσει η ώρα όμως. Μην στέλνετε άλλη, γιατί θα βγείτε εκπρόθεσμοι και δεν θα μπορέσετε να μπείτε στην λίστα για την κλήρωση. Ήδη έχουμε μαζέψει 91 συμμετοχές και αυτό σημαίνει ότι θα γίνει και η κλήρωση σε πολύ λίγο με τον φίλο μου τον Σκατζόχυρο, ο οποίος σήμερα είναι πολύ σκεπτικός μετά την ιστορία με τις αντρικές και τις γυναικείες δουλειές.
1: Προβληματίζομαι μέσα.
0: Προβληματίστηκες πάρα πολύ.
1: Μήπως είμαι τελικά λάθος.
0: Μήπως είσαι τρελός, μήπως τα έχεις χαμένα, εγώ
1: ναι,
0: θα πω.
1: Ναι, είναι και αυτό.
0: Παιδιά, καλημέρα. Αν χάλασε η συσκευή σας, υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service που την κάνει απλή, εύκολη και γρήγορη το να τη φτιάξει. Χάρη στην εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και να ζει χωρίς καμία ταλαιπωρία.
2: Βέβαια, και κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή. Για πάνω από 48 ώρες έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι.
0: Περισσότερα τσούκου τσούκου περπατάς, βρίσκεις ένα κατάστημα Vodafone, ρωτάς ή μπαίνεις στο vodafone.gr. Πάμε τώρα να δώσουμε μια καλημέρα στη Μικαέλα που είναι εδώ και στον φίλο μας τον Σάκη, αλλά και στην Τάνια που ακούει Zoo Radio. Πάμε να δούμε τώρα το κορίτσι μας. Εδώ, τι μας έχει φέρει.
2: Λοιπόν, σας έχω φέρει, παιδιά, 4 συν 1 κωμωδίες που θα δούμε φέτος στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί οι κωμωδίες έχουν επιστρέψει. Θέλουμε λίγο να γελάσει το χιλάκι μας.
0: Μάλιστα.
2: Και πλέον να σταματήσετε να βλέπετε τα δράματα και τα εποχής. Φτάνει.
0: Ενέρε φίλε.
2: Λοιπόν, έχουμε τον Μπαμπά Σ' Αγαπώ που είναι στον Α και είναι μια σύγχρονη κωμική σειρά με παιδάκια στο νηπιαγωγείο. Ταλαντούχα πραγματικά. Δεν είναι τα παιδάκια εκεί απλά έτσι, για να υπάρχουν. Έχει διάφορες κωμικές προκλήσεις της πατρότητας. Μπαμπάδες με παιδάκια είναι οι πρωταγωνιστές. Είναι η δεύτερη σεζόν. Έχουμε το Σόι Σου που επιστρέφει. Στρέφει με την 7η σεζόν, η αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία του Α. Το περιμένουμε πώς και πώς σήμερα κάνει πρεμιέρα, θέλω να σας πω, με διπλό επεισόδιο το Σόι. Έχουμε το Κάμπινγκ, είναι επίσης μια σειρά που περιμένουμε να δούμε με Οδυσσέα Παπασπιλιόπουλο και γενικά πολύ δυνατό casting.
0: Δεν το πήρε χαμπάρι αυτό, εσύ το πήρε χαμπάρι καθόλου.
3: Όχι
0: καθόλου.
2: Ο Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος κάνει έναν λογιστή ο οποίος κάνει κάτι ματσακονιές και για να γλιτώσει πάει στο Κάμπινγκ και μένει σε τροχόσπιτο.
0: Νομίζω υπήρχε πολύ παλιά μια σειρά που λεγόταν Κάμπινγκ. Μπορεί να λέω και λάθος.
3: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Α, μπράβο.
3: Υπήρχε στο Κάμπινγκ.
0: Στο Κάμπινγκ.
3: Ναι.
2: Και τέλος θα σας πάω και στο Ρίφιφι. Είναι μια κωμική σειρά. Αυτή θα τη δουν. Είναι παραγωγή σε Κοσμοτέ TV, βασισμένη στο θρηλυκό Ρίφιφι της Τράπεζας Εργασίας.
3: Και εγώ θα σας πω που το πέτυχε χθες το μάτι μου και έβλεπα ΕΡΤ 1. Θα ξεκινήσει το Peaky Blinders εκεί. Ναι, θα ξεκινήσει εκεί.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Κάτι άλλο έχουμε για τα τηλεοπτικά δρόμενα?
2: Όχι, αυτά.
0: Για να δούμε πώς θα πάει φέτος η τηλεόραση. Γιατί πέρυσι πήγε άπατη.
2: Άπατη έτσι, πήγε.
0: Θεάρα Lady Gaga τώρα για όλους εσάς, για τη Θεσσαλονίκη μας, για την Ελλάδα μας που ακούει Zoo Radio. Καλημέρα, παιδιά.

0: Ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε, pop, Latin, τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα στο Γιώργο μας που μας ακούει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σωτήρη, ο οποίος είναι εδώ, λέει, για ένα γενεθλιακό τηλέφωνο για αύριο. Να στείλω εδώ τηλέφωνο. Παιδιά, θα ασθένετε πάντα το πρωί. Δηλαδή από τις 8 έως και τις 9 το αργότερο, ή και πιο πρωί αν θέλετε, για να μπορείτε να βάζετε σειρά, φίλε μου Σωτήρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο, ο οποίος έστειλε και αυτός και η Καλλιρόη και η Χριστίνα. Και ο Δημήτρης και η Βάσο και πολύ πολύ ακόμη μετά από τις 9 και 20 για το Beat'em Bomb. Όχι παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Δυστυχώς είναι συγκεκριμένες οι ώρες. Είναι από τις 8 και 55 ως και τις 9 και 20. Ήδη έχει γίνει άλλωστε και η κλήρωση. Στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο επίσης να πούμε ένα γεια. Στο Μέγκα ήταν, λέει, το κάμπινγκ. Όντως έχετε δίκιο. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Έπαιζε ο Ηρακλής Μιχαηλίδης, η Νικολέτα Καρά, η Πινελόπη Πλάκα και ο Ρένος Χαραλαμπίδης.
1: Άδε!
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν κάτι θυμάμαι κι εγώ. Δεν το έχει πάρει ποτέ χαμπάρι. Σε λίγο επιστρέφουμε με τον παίκτη για τον Beat the Bomb έως 200 ευρώ με τριτά. Να παίζετε κι εσείς καθημερινά, γιατί τα δίνουμε και είναι και ωραία φάση να παίρνεις με τριτά. Πάμε να δούμε όμως τώρα έξω τι γίνεται. Σκατζούλη μου γλυκέ.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει ηρεμήσει πάρα πολύ. Εσείς που κινείστε ανατολικά δεν αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Εσείς όμως που κινείστε δυτικά, ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας θα σας καθυστερήσει, γιατί από ό,τι βλέπω εκεί έχετε κολλήσει όλοι και δεν μπορείτε να το περάσετε.
0: Πάντως πολλά ατυχήματα τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, παιδιά. Πολλά ατυχήματα.
3: Ναι, θέλει προσοχή, προσοχή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει και στα δύο ρεύματα κίνηση. Βασιλή Ζώγα, Βασιλέο Γεωργίου παραμένουν καθαρές.
0: Μάλιστα.
3: Η Τσιμισκή έχει κίνηση από Αγία Σοφία μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Η Εγνατία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Και έχουμε ένα ακόμη ατύχημα στη Μοναστηρίου μετά τη Λαγκαδά και εκεί λίγο προσοχή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με Beat the Bomb. Μην ξεχνάτε ότι θα είμαστε εδώ και τις 11 με πολύ πολύ καλή διάθεση και σήμερα.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.

0: σου τις 50.
1: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living. We play the hits.
3: Yeah. Zoo Radio. Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Your husband is coming.
1: Υπέροχο τραγούδι, Where is my husband? Και είναι η ώρα για να παίξουμε στον διαγωνισμό για το Beat the Bomb της ημέρας. Έως 200 ευρώ μετρητά καθημερινά, κυρίες και κύριοι, από την εταιρεία Δημάκης. Αρκεί να έχετε μαζί σας την τύχη, τη διέστηση ή ό,τι τέλος πάντων θέλετε σε ένα τυχερό παιχνίδι όπως είναι αυτό. Καλημέρα, να πάμε γρήγορα στον παίκτη της ημέρας.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
1: Ο Βασίλης δεν είναι?
3: Ναι.
1: Βασίλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά.
1: Μου λέει εδώ η Νάνση ότι είσαι από την Αθήνα.
4: Ναι.
1: Η καταγωγή σου από?
4: Εδώ, Αθήνα.
1: Αθήνα. Και πώς μας βρήκες και μας ακούς έτσι εκεί κάτω?
4: Έχω ένα φιλαράκι που σπουδάζει εκεί και
1: ναι.
4: Έχω έρθει 2-3 φορές και το ακούσαμε εδώ.
1: Α, οκ. Σε ποιο μέρος μπαίνεις στην Αθήνα?
4: Αχαρνές,
1: ναι, ξέρω. Κατεβαίνουμε αρκετές φορές. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φιλαράκι μου, τώρα άκου τώρα, μπιλάκο. Έχουμε 3 βόμβες. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη είναι γεμάτες. Δεν είναι σίγουρο. Η μία πάντως είναι άδεια. Δεν πρέπει να τύχεις σε αυτή. Η μία από τις δύο βόμβες είναι η καλή που φτάνει μέχρι τα 200 ευρώ. Άρα σίγουρα ξεπερνάει το κατοστάρικο. Και εσύ πρέπει τώρα να βάλεις τη διέστησή σου και να διαλέξεις μία καλή βόμβα σύμφωνα με την άποψή σου. Παρακαλώ, ακούω.
4: Λοιπόν, θα πω τη νούμερο 2.
1: Τη νούμερο 2 βόμβα, δεν σου είπα, αν δεν το έχεις ακούσει, ότι όταν θα ανεβαίνει προς τα πάνω το ποσό θα πρέπει να φωνάξεις stop για να το σταματήσεις και να τα βάλεις στην τσέπη σου. Δεύτερη βόμβα, Νάνση μου, ο Βασίλης από την Αθήνα. Τι λες εσύ?
3: Μένα, να σου πω την αλήθεια,
1: ναι.
3: Μου φαίνεται ότι η δεύτερη βόμβα δεν είναι πολύ καλή.
1: Δεν της αρέσει της Νανσούλας ο Σκάτς?
5: Και εγώ δεν την είχα στο μυαλό μου για καλή τη βόμβα σήμερα.
1: Δεν τη θέλουν τη δεύτερη τη βόμβα τα παιδιά. Φίλε Βασίλη, τους ακούμε, δεν τους ακούμε. Δεν ξέρω. Κοίτα, τίποτα και αυτή.
4: Με το πείραμα του Monty Hall, οι πιθανότητες λένε να αλλάξει, οπότε πάμε στην τρίτη.
1: Τι πείραμα είναι αυτό, ρε φιλάρακι, για πες.
5: Ο Monty Hall.
4: Ότι ποτέ δεν είναι η πρώτη επιλογή η πιο πιθανή. Πρώτα είχα 33%, τώρα έχω 66% να είναι, οπότε πάμε στην τρίτη.
1: Τι έχεις σπουδάσει στη ζωή σου?
4: Τίποτα, το πανεπιστήμιο της ζωής.
5: Αλάνι!
1: Τα ξέρεις όλα όμως, έτσι. Είδες. Εδώ άλλος άκουσε το πείραμα του Monty Hall και άρχισε να κρεμιέται, να πούμε ανάποδα.
4: Με ροκαματιάρης άνθρωπος.
1: Τι δουλειά κάνεις, Μπίλι?
4: Έχω ένα κατάστημα με τα πεσαρία σε επίπλα αυτοκίνητα.
1: Ας τώρα, με ροκαματιάρης. Επαγγελματικό, έχει ολόκληρο κατάστημα με ροκαματιάρης, λέει. Λοιπόν. Τρίτη βόμβα τελικά φεύγει από την δεύτερη. Εγώ θα ρωτήσω για άλλη μια φορά. Είσαι σίγουρος ότι θέλεις να φύγεις και να πας εδώ με τα παιδιά της εκπομπής?
4: Θα τους εμπιστευτώ, είναι καλά παιδιά.
1: Είναι καλά παιδιά, θα τους εμπιστευτεί κυρίες και κύριοι. Εγώ για να μην πάρεις τα βουνά και ανοίξεις την βόμβα και μετά σκάσεις και μετά δεν τους εμπιστευτείς, θα σου δώσω 30 ευρώ για να μην παίξεις.
4: Όχι μωρέ, θα ρισκάρουμε, ας παίξουμε.
1: Θα ρισκάρουμε και θα παίξουμε, μας λέει ο Βασίλης. Οπότε ήρθε η ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Βάζουμε τα λεφτά μας μέσα, ήρθε η ώρα για τα αποκαλυπτήρια. Πρώτα θα σου ανοίξω την δεύτερη βόμβα που είχες διαλέξει στην αρχή.
6: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
1: Οπότε καλώς έφυγες και καλώς άκουσες τα παιδιά της εκπομπής.
4: Ωραία, φίλε.
1: Γιατί θα άσκαγε κατευθείαν στα μούτρα σου. Για να δούμε τώρα όμως. Διάλεξες την μικρή ή την μεγάλη βόμβα? Εδώ είναι το ερώτημα της ημέρας για το φίλο μας τον Βασίλη. Θα του ευχηθούμε καλή επιτυχία και είσαι έτοιμος?
4: Έτοιμος.
1: Πάμε.
6: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ.
1: Όχι ρε φιλαράκι,
4: φίλε.
1: Ήτανε σχετικά μικρή, είχε 50 ευρώ μέσα. Η,
4: ναι,
1: πρώτη, η πρώτη βόμβα ήταν η καλή με 130 ευρώ μετρητά σήμερα. Μπιλάρα, μπορείς να ξαναπαίξεις μετά από 10 εργάσιμες, οκ?
4: Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.
1: Την αγάπη, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσες εκεί στην Αθήνα. Την αγάπη μας σε όλους και σε όλες εσάς. Να πούμε ότι καθημερινά παίζουμε το Beat the Bomb, όμως οι συμμετοχές σας έρχονται από τις 9 παρα 5 έως και τις 9 και 20.
5: Πάμε τώρα κομματάρα του 2003, The Magic Key.

0: Να πάρει να χορεύει και να μην σταματά να χορεύει με αυτό το τραγούδι. Έτσι, δεν ξέρω.
1: Πραγματικά.
0: Είναι αρρώστια η καινούργια Σακύρα. Και μας θυμίζει βέβαια την παλιά, αλλά είναι ακόμη καλύτερη.
1: Και μία γνωστή μου που ήταν στη συναυλία στη Μαδρίτη μου είπε ότι ήταν full γυναίκες όλο το στάδιο, ναι, από 5 έως 85.
0: Δεν ξέρω άμα είναι full γυναίκες. Πάντως εγώ έχω αρρώστια. Ενώ παλιά δεν μπορούσα, μου μιλούσε έτσι. Ακόμα και αυτό το έχω ξεπεράσει πλέον, γιατί με τρελαίνει αυτό το νέο στυλ της Σακύρα. Τώρα να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι την καλή μουσική δεν πρέπει να την ακούς επιφανειακά. Έτσι, πρέπει να την νιώθεις πραγματικά. Γιατί μου λένε μερικοί, δεν βγαίνει καλή μουσική, και τους απαντώ: ακούτε τα τραγούδια. Λέει ένα λίγο στο ρεφρέν, λίγο από το TikTok. Γι' αυτό δεν μπορούμε να νιώσουμε την καινούργια μουσική. Όταν ακούς αποσπασματικά 15 δευτερόλεπτα και μετά λες είναι αμέτριο το τραγούδι. Άκουσε το στίχο, άκουσε την παραγωγή, άκουσε τα όργανα που έχει μέσα. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, σε τρελαίνει όντως, Βασίλη.
0: Με τρελαίνει όμως και κάτι άλλο, παιδιά. Εδώ έτσι το χρώμα. Θέλουμε χρώμα στη ζωή μας. Βάλτε χρώμα στη ζωή σας. Ζήστε λίγο πιο 80's. Φτάνει πια με τα μονόχρωμα. Έτσι, μια καινούργια σχολική χρονιά. Λοιπόν, θέλει και χρώμα, θέλει έμπνευση και φυσικά επιλογές. Και στα Mosaic Stores οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα. Τετράδια σε απίθανα, μοντέρνα σχέδια. Έτσι.
1: Μολύβια, και
0: μολύβια
1: και
0: στυλό και είδη γραφής. Πολλά πράγματα. Έτσι,
1: και κυρίως αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι είναι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιατί το Back to School σημαίνει πολλές αγορές στα Mosaic Stores. Σημαίνει έξυπνες αγορές και όλα αυτά θα γίνουν Ελευθερίου Βενιζέλου 12. Με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 τον Εύωσμο. Φυσικά έχουμε και online mosaicstores.com.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι μας έχεις φέρει.
1: Λοιπόν,
0: κάτι μου έλεγες πριν και επειδή ήμουν αφηρημένος, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή
1: οι άνθρωποι μετά από έρευνες που έγιναν αρχίζουν και αναπτύσσουν συναισθήματα. Αγαπάνε το AI τους. Αγαπάνε δηλαδή αυτή την
0: τώρα,
1: τεχνητή νοημοσύνη με την οποία μιλάνε.
0: Παλιά είχαμε τις φουσκωτές κούκλες, τώρα θα έχουμε
1: το AI.
0: Καλοπέρασε, είναι.
2: Έχουν γίνει πολύ ωραίες τώρα αυτή την
0: εποχή. Φύγε από εδώ, ρε. Πες δάση.
1: Λοιπόν, νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Όσλο δείχνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν πραγματικά συναισθήματα για την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή μιλάμε, λέει, καθημερινά, τους λέμε πράγματα, νιώθουν οικειότητα, εμπιστοσύνη και συναισθηματικό δέσιμο.
0: Ναι.
1: Και στην τελική, λέει, αφού ο άνθρωπος έχει συναισθήματα για κάποιον άλλον που δεν είναι αληθινός άνθρωπος, υπάρχει σημασία. Εσύ, ας πούμε, έχεις συναισθήματα.
0: Εγώ,
1: υπάρχει σημασία που άλλος δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει μεγάλη σημασία. Υπάρχει τεράστια σημασία. Εδώ λέμε, ρε παιδιά, μερικές φορές ότι όταν ο άλλος απομακρύνει.

0: κρίνεται και δεν το βλέπει.
1: Ναι.
0: Χάρη στα συναισθήματά σου. Σε έναν άνθρωπο που είσαι ένα ρομπότ, τι συναισθήματα έχω.
1: Μα δεν απομακρύνεται ποτέ όμω. Είναι συνέχεια εκεί.
0: Ναι, αλλά είναι ρομπότ.
1: Ό,τι και να το ρωτήσει, θα σου απαντήσει. Με ευγένεια. Με.
0: Προτιμώ ένα σκυλάκι, ένα γατάκι, προτιμώ ένα ζωάκι. Το AI, όχι, δεν θα το ήθελα.
1: Δεν σου λύνει τι απορίε ο σκυλάκι εδώ.
0: Δεν
1: γατάκι.
0: Θέλω να μου λύσουν καμία απορία. Δεν θέλω. Θέλω να έχω και απορίε. Τι λέει. Είναι... Μ' αρέσουν οι απορίε, βελτιώνομαι.
1: Είναι πάντα διαθέσιμο. Δεν κρίνει και θυμάται τα πάντα. Πρόσεξε, θυμάται τα πάντα.
2: Ας
0: ποια είναι η άποψή σου για το AI?
2: Όχι να το φτάσουμε μέχρι εκεί στα αυτό, να το φτάνεις στα άκρα τώρα να ερωτευτείς το AI. Αλλά μπορείς να πεις ότι είναι ένας πολύτιμος συνεργάτης στη ζωή σου, που θα σε βοηθάει τις δύσκολες στιγμές.
1: Τις δύσκολες στιγμές.
0: Ναι, αλλά δεν θα σου είναι κάτι.
2: Δεν θα σου είναι κάτι.
0: Συναισθηματικά.
2: Όχι, συναισθηματικά.
1: Άμα χαλάσει το AI ξαφνικά και εξαφανιστεί και δεν το έχεις, δεν θα φρικάρεις?
0: Καθόλου εγώ.
2: Τίποτα.
0: Εσύ?
2: Το ίδιο, δεν είναι όπως
0: εγώ, αν σταματούσαν και τα social αύριο, θα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Εσύ θα ήσουν, ναι, το ξέρω.
0: Αλήθεια σου το λέω. Γιατί πραγματικά με έχουν κουράσει όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να έχω ανθρώπους δίπλα μου, να μιλάω με ανθρώπους. Τι θα παρέθηκα να κοιτάω ανθρώπους που δεν τους ξέρω και δεν με ενδιαφέρουν, γιατί απλά κουνάνε τον κόλο τους. Πώς να σου το πω.
2: Και παίρνουν like.
0: Έλα, πες. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στοιχηματάκι. Έχουμε σήμερα καινούργια τριαδούλα. Είμαστε στο μείον 11, δυστυχώς.
0: Μπράβο.
2: Ξεκινάμε.
0: Και κατώτερα.
2: Με μείον 11. Πανθρακικός Νίκη Βόλου το σημείο 2.
0: Στο είπε το AI αυτό.
2: Έτσι είπε να παίξουμε.
0: Ναι.
2: Σπέτσια Πιζάρο το σημείο 1.
0: Πιζάρο.
2: Και Κόγκε Χόμπρο over 1,5. Με 3 ευρώ 9 μπάσκετ το κατεβάσουμε το μείον 11.
0: Για να δούμε. Πλάκα πλάκα το ρωτάς το AI εσύ για το στοίχημα.
2: Το ρωτάω, ξέρεις γιατί. Ξέρει αν θα είναι κάποιοι παίκτες τραυματισμένοι. Ξέρει τις εντεκάδες. Σε αυτά είναι ωραίος.
0: Γι' αυτό είμαστε μείον 9 πάλι.

0: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε!
0: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το!
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
5: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
12: Λογαριασμοί.
11: Υγεία.
12: Σούπερ μάρκετ.
11: Μάρκετινγκ.
12: Λογαριασμοί.
11: Ενεργείο.
12: Υγεία.
11: Υγεία.
13: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την εκκίνηση ενός πενθήμερου προγράμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τρίτης, τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το flyover. Νέα μεγάλη πτώση καταγράφεται στην εμπορική ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς μόλις 12 εμπορικά πλοία πέρασαν από το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα το Σάββατο και την Κυριακή και ο Τζόνι παρουσίασε για πρώτη φορά την ατομική του έκθεση στη Σανγκάη και φιλοξενείται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
19: Καιρός.
18: Έθριος αραμένο το καιρός με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
19: Κίνηση.
18: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό, στο ρεύμα που πάει δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και στο κέντρο στη Τζιμισκή από Αγία Σοφίας μέχρι Αριστοτέλους. Επιστροφή σε όποιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Είμαστε έτοιμοι. Τελευταία ώρα στο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Κουκλάκια μου όμορφα, εδώ είμαστε και σήμερα. Και ποτέ δεν σας ξεχνάμε, να το ξέρετε. Για εσάς δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Για τα πρωινά μας τα όμορφα. Φίλες Κατζούλη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Νανσουλίνη μου,
3: καλημέρα σας.
2: Σας.
1: Για την σχολή σας λοιπόν. Με πολύ αγάπη από την Άνση τη Βλάχου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Σήμερα στην τελευταία ώρα του show έχουμε το εξαιρεσότη, αλλά και το σκάτσο νοικοκύρι, τα ζώδια αλλιώς και το κουτσομπολιό. Έχουμε οπωσδήποτε να ασχοληθούμε και με την κινησούλα μας, με τα ασύνδετα την παιχνιδάρα μας που σας δίνει 40 ευρώ δώρο επιταγή από το μπούφαλα τζελάτο, το πιο γλυκό δώρο του πρωινού μας. Αλλά και τι άλλο, έχουμε την ταυτότητα της ημέρας, δηλαδή γεννήθηκε κάποιος, ρε παιδί μου, σαν σήμερα. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτός ο άνθρωπος?
3: Λοιπόν, είσαι δημιουργική και διαθέτεται περισσότερες ιδέες και ταλέντα, πόσο μπορείτε εύκολα να χωρέσετε σε μία μόνο κατεύθυνση.
1: Ναι.
3: Η ζεστασιά σας γίνεται αισθητή και οι άλλοι αντιλαμβάνονται ότι έχετε πολλά να προσφέρετε. Παράλληλα, διαθέτετε κοφτερό μυαλό και ανάγκη για επικοινωνία.
1: Πολύ όμορφα. Το Viber του ραδιοφώνου, κάτσε για τις καλημέρες.
2: 6931-908-908.
1: Πες στο Σκατζούλη, λέει, και το AI λέει, θα νικήσει στο τέλος ο ίδιος, όπως έκαψε τον Νίνο ο... Και μετά σταματάει τον
3: Νίνο. Ο Λάγιος.
1: Ο Λάγιος. Ζουρλό βίντεο, αν δεν το έχετε δει, να το δείτε οπωσδήποτε. Ποιοι το είχαν βγάλει τώρα αυτό?
3: Λούμπεν, εγώ το είδα.
1: Το Λούμπεν. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Πόσο όμορφο τραγούδι αυτό, παιδιά. Από την πρώτη στιγμή που το είχαμε ακούσει εδώ στο Zoo Radio, είχαμε ενθουσιαστεί για αυτή την φανταστική συνεργασία του Σον Μέντες και της Καμίλα Καμπέγιο. Το Σενιωρίτα στον Zoo αρέσει πολύ, αρέσει και στους ακροατές μας, αρέσει και στον Γιώργο, ο οποίος λέει του θυμίζει την πρώην του και του θυμίζει κάτι ευχάριστο. Λέει, όσο και αν σου φαίνεται παράξενο, μπιλόχι, δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο, παιδιά. Αν έχετε χωρίσει, OK, αν χορτάσατε δηλαδή τη σχέση σας και δεν μείνανε μίση και πάθη και αυτό το γιατί. Και αυτό το γιατί. Καλημέρα, Μπίλ, δεν ξέρω τι θα κάνεις, γράφει ο Μάνος. Θέλουμε περισσότερη μεθαύριο. Βάλτο και Κυριακή. Βάλτο, ξέρω εγώ, αλλού. Τα Σάββατα κοιμίζω το μικρό εκείνη την ώρα, λέει. Πού να σας προλάβω όλους, παράθεμά σας. Μου φαίνεται να ανοίξουμε ένα Zoo Dance, να τελειώνουμε, ας πούμε, και να κάνουμε κουμπί και εκεί. Έτσι. Να κοιμίζει το μικρό. Και εσύ 9 η ώρα. Κύπησε τον 8 με 9 το μικρό. Άμα είναι μικρό. Άμα είναι λίγο πιο μεγάλο, 10 με 11.
1: Ναι, σωστό. Έτσι,
0: μην το μπλέξει. Εγώ το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι όταν κοιμίζω τον Αντωνάκη ή όταν παίζω ΠΑΟΚ. Παιδιά, εκείνη την ώρα να μην κοιμάται, να λέει και μπαμπά, πες μου κι άλλα. Και μπαμπά και το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Και να συζητάμε και ο ΠΑΟΚ να λέω: το έφαγε τον γκολ. Έβαλε κανένα γκολ. Εχθές το άφησε στο 1-2.
1: Όταν έχεις εσύ ανυπομονησία για να φύγεις, το καταλαβαίνω.
0: Δεν φεύγει αυτό.
1: Ναι, και δεν χαλαρώνουν.
0: Και η Ειρήνη, χθες έβλεπε το XOXO Gossip Girl. Δυνατά. Τραγουδούσαν αυτοί εκεί που όλη μέρα ξύνονται. Και τη λέω: χαμηλώ στην τηλεόραση.
2: Κοιμίζω το παιδί.
0: Χαμηλώνει. Μετά παίρνει κάτι ριζοκο. Κοφρέτσι και κρίζει ποντίκι. Κρακ, κρακ, κρακ. Λέω πάει, τελείωσε. Δεν θα το ζήσουμε. Να σας πάω μια βόλτα τώρα μέχρι τον Δουλευταρά. Για εσένα που για να αλλάξει μια μπρίζα έχεις ανοίξει 6 βίντεο στο YouTube. Κρατάς μεταλλικό κατσαβίδι και δεν είσαι και σίγουρος. Δηλαδή αν έκλεισες το γενικό, μη μου πάτεις και τίποτα. Μην το ρισκάρεις. Μπαίνεις Δουλευταρά, βρίσκεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες κριτικές και επιλέγεις ποιον θέλεις εσύ. Δεν κινδυνεύεις ούτε από σκητζίδες ούτε από ηλεκτροπληξία. Να πάμε λίγο τώρα στο σκάτσα. Τον νοικοκύρη, έλα νοικοκύρη μου.
2: Πάμε λοιπόν να διώξουμε τα λύπη και την κολόδη μπίχλα από τα ντουλάπια.
0: Κολόδη μπίχλα.
2: Αυτή είναι η χειρότερη, μια καθαρά πιστεύω γυναικεία δουλειά.
0: Τροπίστε ρε.
2: Γιατί τροπή μου.
0: Ρε παλιόπαιδο.
2: Γιατί να σου πω κάτι, η γυναίκα έχει και το νιχάκι.
1: Τι λες ρε, θα βάλουμε την νιχάρα που δίνουμε ένα καράβι λεφτά για να την φτιάξουμε. Πόσα λεφτά.
0: Προτιμώ να ξύνω εγώ και ας πονώ. Από το να πάνε να ξύσει με τον νύχι η Ειρήνη και πάνω με ένα 30 ευρώ.
2: Λοιπόν, ανακατέψε σπορέλαιο, προσέξτε, και λίγη μαγειρική σόδα. Τα θέλω όμως σε ίσα μέρη.
0: Εντάξει.
2: Τρίψτε τα ξύλινα ντουλάπια με μια παλιά οδοντόβουτσα και έτσι τόσο εύκολα θα εξαφανιστεί αυτή η κολόδη μπίχλα.
0: Η κολόδη μπίχλα. Έγινε στα λονικέ μου, αγόρι μου, παλοκαράκι μου, εσύ.
2: Βέβαια.
0: Έλα, κουκλά.
1: Λοιπόν, τώρα, παιδιά, σας έχω έναν άντρα στη Βρετανία, ο οποίος τιμωρήθηκε με πρόσημο επειδή παρήστανε το φάντασμα και ναι, τρόμαζε κόσμο σε νεκροταφείο, φοράζοντας.
0: Θεός. Μπράβο.
1: Το δικαστήριο έκρινε τη συμπεριφορά του υβριστική και απειλητική απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονταν εκεί και τον τιμώρησαν. Του επέβαλαν ένα πρόσημο μόνο 75 λιρών.
0: Κακός. Δεν ήταν ωραίο. Φαντάζεσαι όμως να είσαι στο χαλαρό έτσι.
2: Θα χεστείς πάνω σου, πιστεύω.
0: Ξέρετε μια ιστορία που λέγανε παλιά στην Καλαμπάκα, τσολιάσε όταν φορούσαν ακόμα φουστανέλες, λέει. Κάθισε και έπαιξε το ξύφος μέσα στον τάφο έτσι, ναι, για να καθίσει, για να μην το κρατάει. Και πήγε να σηκωθεί και το φρέναρε το ξύφος και νόμιζε ότι ήταν κάποιο φάντασμα και πέθανε. Απέθανε ανακοπή. Ναι. Τώρα μιλάμε για στα κοντά, 1920, 1910. Come on baby, turn the lights off. Ομορφιές μου εκεί έξω, καλημέρα.

0: είναι εδώ, με πήγατε πολλά χρόνια πίσω, λέει, με αυτό το τραγούδι. Κατασκήνωση, καλημέρα να είστε όλοι πάντα καλά. Όπα, φιλαράκι, κατασκήνωση.
1: Τι είπες
0: τώρα, ρε φιλαράκι, Ηλία. Πω. Θεϊκό, ρε φίλε, θεϊκό. Πρέπει να επαναφέρουμε αυτά τα τραγούδια στη μόδα. Είναι στη μόδα. Εγώ που πηγαίνω σε παρτάκια, το ένα το άλλο κτλ. Τέτοια τραγούδια χορεύουν ο κόσμος. Θα το ξέρεις αυτό. Θες να σου πάω σε παρτάκια. Όχι, τα. Όχι.
1: Πάρτι,
0: εννοώ, όχι με τρεις. Κάνουμε κι άπαξ. Εσύ κατάλαβα τι εννοείς τώρα. Δεν βάλαμε πλωμάρι, δεν βάλαμε πλωμάρι. Καλημέρα στην Ανούλα. Εδώ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Η Νίκη λέει κάτι για το σκατζόχυρο εδώ.
2: Τι λέει η Νίκη, για να ακούσω.
3: Σκατζόχυρε, ρε πουλάκι μου. Δευτέρα, λίγο. Γίνε λίγο gentleman.
0: Γίνε λίγο gentleman. Μην βάζεις τα κορίτσια κάνουν συνέχεια δουλειά, αυτό λέει.
2: Εντάξει, κορίτσια, εντάξει. Και τι ωραία φωνούλα.
1: Με τα νύχια, την βίχλα.
0: Η Νικούλα μας είναι αυτή.
2: Τι ωραία φωνούλα.
0: Καλημέρα στην Πενελόπη. Δεν σε σώζει να λες ωραία φωνή και να τις βάζεις να σιδερώνουν όλη μέρα. Δεν σε σώζει αυτό.
2: Το ξέρω, αλλά.
0: Έλα τι.
2: Κάποιες θέλετε από μέσα σας το έχετε να κάνετε δουλειές.
1: Άσε μας, ρε σκατζόχι.
2: Σας αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Άσε μας, βρε αγόρι μου.
2: Γιατί?
0: Κοίτα, ότι υπάρχουν γυναίκες που γουστάρουν το σίδερο, υπάρχουν.
2: Ναι, τις αρέσει να κάνουν.
0: Όπως εγώ γουστάρω να πλένω, ας πούμε, τα πιάτα όταν είμαι κρυφισμένος για να κατευνάσω τα νεύρα μου. Παράδειγμα. Αλλά όχι με το ζόρι. Έτσι.
2: Δεν βάζουμε ποτέ με το ζόρι κάτι.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στο Γιωργάρα. Ένα σχέδιο ωραίο, λέει, για τύπο μας σε μπλούζα είναι να γράφει I like και μετά να έχει ζωγραφισμένο ένα φαντασματάκι, Νάνση, και μετά μέλισσες. Μάλιστα. Ωραία. Πού να πάω αλλού, στον Χρήστο και στην KK που είναι εδώ και μας ακούει και σήμερα. Καλημέρα τα παιδιά, καλημέρα και σε σένα.
1: Λοιπόν, Νάνση, εγώ μου, σου έχω τα τέσσερα ζώδια.
0: Μπράβο.
1: Που επηρεάζονται περισσότερο αυτή την εβδομάδα σύμφωνα με τις τρέχουσες αστρολογικές προβλέψεις.
0: Ναι.
1: Είναι ο Κριός, ο οποίος θα βάλει προτεραιότητα στον εαυτό του. Ο καρκίνος, ο οποίος καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε προσωπικές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Βασίλη. Ο ζυγός που δέχεται πιέσεις. Και τέλος ο εγώκερος που επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις.
0: Μάλιστα. Πάμε και στο Σκάτζ, ο οποίος τι μας φέρνει, κουτσομπολιό.
2: Τη φίλη σου, την Αθηνά Οικονομάκου, θα πω, η οποία ανέβασε ένα βιντεάκι στο TikTok.
0: Ναι.
2: Και λέει: θέλω λίγο τη βοήθειά σας.
0: Ναι,
2: γιατί λέει: δεν το χρησιμοποιώ καθόλου το TikTok, το έχω παρατήσει. Όταν θεωρώ ότι κάποιο βίντεο, ας πούμε, λέει, είναι λίγο φαν ή και ταιριάζει στην πλατφόρμα, μπορώ να το ανεβάζω. Και βέβαια δεν άρεσε τα σχόλια μάλλον που δέχτηκε. Και άρχισε να λέει μετά: γιατί τόση τοξικότητα, ρε παιδιά, εδώ μέσα, τι σας συμβαίνει, γιατί όλα τοξικά τα βρίσκεται. Μια ερώτηση κάναμε, μια ωραία απάντηση μπορούμε να πάρουμε, λέει.
0: Άι, μα και αυτή η χοντροκέφαλη, όλο βλακίζει ρωτάει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, με κνευρίζει. Μα όταν ρωτάτε και μετά τσατίζεται κιόλα και είναι όλοι άλλοι τοξικοί. Δηλαδή θα ρωτάω εγώ, αν υπάρχουν γενικέ δουλειέ και κορίτσια να κάνετε τέτοια και θα με βρίζουν από κάτω και θα λέω: γιατί είσαι τοξική. Αφού είσαι χοντροκέφαλο μπροστά σε αυτό το πράγμα. Πάρε τηλέφωνο, ξεχάστηκε πάλι. Γελάει η άλλη με το χοντροκέφαλο. Έμα χοντροκέφαλο.
2: Χοντροκέφαλο. Εγώ μπορεί να.
0: Ποιο ψάχνω τώρα, Ιωάννα, ποιον.
1: Ναι.
0: Μη γελά, Μαρή. Σκάζει. Τοξική, όλοι το λέμε τα τοξική. Μια τοξική όλη. Βάλε, κλείσου τώρα, τι κάνει.
2: Είσαι χοντροκέφαλος.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα βρε Ιωάννα, τι κάνεις.
4: Καλά είμαι εσείς.
0: Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μας κατάλαβες γάμο το, ναι.
4: Ναι, σας κατάλαβα.
0: Έλα ρε παιδί μου, happy birthday to you. You belong to the zoo. Γλυκιά μου Ιωάννα μου. Πόσα γίνεσαι, καλή μου, πόσα γίνεσαι.
4: 21 γίνομαι.
0: Πόρε φίλε.
2: 21.
0: 21 βγαίνεις κιόλας, κερδίζεις.
2: 21.
0: Τράβηξα 21, κέρδισα. Λοιπόν, αγαπημένη μου, να έχεις μια υπέροχη ζωή σου. Ευχόμαστε εμείς και ο πατέρας σου, ο γλυκός, ο γλυκύτατος ο Σάκης μας. Να είσαι ευτυχισμένη και όλα τα καλά του κόσμου για σένα, έτσι.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι χαρούμενη ζωή σου, είσαι χαρούμενη.
4: Πάρα πολύ χαρούμενη.
0: Αυτό θέλω να ακούω. Μπράβο. Έχεις κάτι σαν όνειρο ζωής και θέλεις να το κυνηγήσεις.
4: Ακόμα όχι σίγουρα.
0: Όχι κάτι συγκεκριμένο.
4: Αλλά πάω προς τα εκεί.
0: Πολύ όμορφα. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα, την αγάπη μας από το Zoo Radio. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ομορφιά μου. Καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Τι γλυκιά φωνούλα η Ιωάννα. Και μπράβο και χρόνια πολλά. Και μπράβο και στο μπαμπάκα τον Σάκη, το αλάνι μας που μας ακούει, είναι ακροατής μας χρόνια. Καλημέρα από τη Δράμα. Παιδιά, οδηγάω και γελάω και βλέπουν οι οδηγοί και απορούν. Η Ματούλα εδώ. Καλά κάνεις. Το γέλιο είναι υπέροχο. Καλημέρα και στο Στεφανάρα. Μας γύρισες τόσα χρόνια πίσω, λέει, με Bangladesh.

0: φανταστική η Taylor Swift. Το παλάτι μου αρέσει λίγο περισσότερο, θα έλεγα, από το The Fate of Ophelia, έως πολύ, που είναι πιο pop, πιο ανάλαφρο, πιο light, πιο έτσι μεταξιδεύει, ρε παιδί μου. Καλημέρα στη γλυκιά μας την Ιωάννα που είναι εδώ και σήμερα. Φιλάκια πολλά στα μούτρα και σε σένα. Στο Χριστινάκι μας. Είμαστε, λέει, δύο Χριστίνες δίπλα-δίπλα στην δουλειά και σας ακούμε φανατικά. Την αγάπη μας, κουκλάρες μου. Και Μπιλ, δώσε χαιρετισμού στον Παναγιώτη με τα ωραία κρασιά του. Αν μπορείς, λέει, σε παρακαλώ, ο γιος του Νίκος. Νικόλα, δεν τα κρατάνε μόνο για εσάς τα κρασιά, έτσι.
1: Για τα μπαμπάς, δοκιμάζουμε.
0: Μπαμπάς και γιος. Ναι. Στείλτε και εδώ τίποτα. Στείλτε και εδώ τίποτα. Μην κοιτάς έτσι.
1: Για να σας πούμε, είναι καλά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και αν έχετε κόκκινο, παρακαλώ, καμπερνέ. Θέλω καμπερνέ. Για πες.
2: Λοιπόν, παιδιά, σας πάω λίγο έξω στη Θεσσαλονίκη να σας πω ότι κοριτσάκι 2 και 4 ετών, ναι, βγήκαν μόνα τους και περιφέρονταν. Ο πατέρας τους είναι ληφθή, 31 χρονών ο πατέρας. Έχουμε.
0: Άμα
2: σκούπα.
0: Δεν μπορείτε, ρε παιδιά, τι τα κάνετε, την τρέλα μου τώρα, τι τα παρατάς τα παιδιά και πού ήσουν εκείνη την ώρα, με τσατίζει αυτό το πράγμα. Θα με πεις κακό πάλι.
2: Όχι, δεν θα σε πω.
0: Όχι,
2: κακό.
0: Θα με πεις κακό, το βλέπω.
2: Σε αυτό συμφωνώ, Βασίλη, μαζί σου. Συνεχίζεται, βέβαια, στον ανακριτή υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα πάει ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη. Και είχαμε και επιχείρηση σκούπα χθες στη Θεσσαλονίκη. 66 ανήλικοι πιάστηκαν να έχουν πιει αλκοόλ, ναι, σε 9 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
0: Τώρα, αυτό δεν ξέρω πώς μπορείς να το ελέγξεις όταν πάει ο άλλος και παραγγέλνει και του λες, δείξε μου την ταυτότητα.
2: Έτσι πρέπει. Ναι. Στην,
0: αν σου φαίνεται πολύ μεγάλος, δεν ξέρω, πολύ. Κάπως αυτό μου με δυσκολεύει.
2: Στην Κομωτινή δεν τα βάζουν, ναι, μέσα κιόλα στα ανήλικα τα παιδιά.
0: Μπράβο, αυτό είναι τέλειο. Βέβαια εκεί είναι λίγο πιο κλειστή η κοινωνία, ίσως τους ξέρουν τόσο στη Θεσσαλονίκη που να το καταλάβεις αυτό. Παρ' όλα αυτά, τι, θα σας φέρω εννοείται και για τους τρεις. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, εσύ αγόρι μου Νικόλα.
2: Δεν έπεσε, Βασίλη, μας ξεφτιλίζεις τώρα.
0: Όχι. Άκουσε λίγο. Αν τα φέρει, τα πληρώνω εγώ και για τους τρεις σας. Δεν θα τα πάρουμε τζάμπα. Τζάμπα είπαμε τίποτα.
1: Είμαστε κυμπάριδες.
0: Εσύ μη μιλάς. Εσύ όλα τσάματα θέλεις. Σταμάτα. Σε θυμάμαι από παλιά. Και μαντολάτο ζητούσατε στον αέρα. Λοιπόν, τι έχεις τώρα.
1: Λοιπόν, κίνηση.
0: Όπα.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Το τζάμπα είναι πιο νόστιμο πάντα.
2: Και σαλέπι θυμάμαι. Αχ, τι κρύο έχει, φέρτε μας λίγο σαν
0: πάτρο. Τα θυμάμαι σου λέω τώρα.
1: Από όλα ζητούσαμε. Λοιπόν, περιφερειακός έχει καθαρίσει τελείως. Δεν υπάρχουν προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Λίγο κίνηση έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μάλιστα. Και σε ένα κομμάτι της Βασιλής της Όλγας στο ύψος της ανάληψης. Όλα τα άλλα είναι καθαρά, οπότε δεν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα.
0: Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε με τα σύνδετα σε πολύ πολύ λίγο. Σας έχουμε υπέροχο δώρο, 40 ευρώ. Το πιο γλυκό δώρο στο πρωινό μας, έτσι, από το Μπούφαλα Τζελάτο. Μη φύγετε.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα. Μπομπ. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. ένα με το μέλλον.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.

0: Take Me There, υπέροχο τραγούδι Daddy στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που σιγά σιγά έτσι ετοιμάζεται για να την κάνει. Ευτυχώς όμως τώρα είναι η ώρα για τα σύνδετα. Είναι εδώ στο Zoo Radio, δύο λέξεις, 20 δευτερόλεπτα και μία τρελή ιστορία. Έτσι σας φτάνουν για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο της πόλης. Καθημερινά ένας υπερτυχερός κερδίζει μία δωροπιταγή νάνσιμου αξία 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο, το οποίο είναι στην οδό Αριστοτέλους. Μιλάμε για αυθεντικό φρέσκο παγωτό από 100% βουβαλίσιο γάλα, απίθανες γεύσεις και τις πιο λαχταριστές φρεσκοψημένες βάφλες για εσάς. Ετοιμαστείτε για μια βουτιά στις γεύσεις του Μπούφαλα Τζελάτο στο 2310-232-908. Θα τηλεφωνήσετε για να κάνετε τη μικρή ιστορία με τις δύο λέξεις που θα σας δώσει η Νάνση και θα πάρετε το δώρο μας. Πρώτα όμως θα πρέπει να παίξει ο φίλος Κατζόχυρος με την πρώτη από τις δύο λέξεις. Η πρώτη λέξη.
1: Κίνητρο.
2: Κίνητρο.
0: Φίλε, κίνητρο. Εύκολη λέξη. Εύκολο. Συμφωνούμε.
2: Όχι. Δεν είναι εύκολη ρε, εσύ, το
0: πού
2: κίνητρο.
0: Πού να το πω και τη δεύτερη.
2: Τι να το πω, ρε, έχεις να βγάλω. Πρόταση με το κίνητρο. Με το κίνητρο.
0: Έχεις κίνητρο για κάτι, δεν έχεις κάτι.
1: Έχεις λοιπόν, κίνητρο για να συγκεντρώσεις τα ρούχα.
0: Αυτός κλαίγεται τώρα. Η πρώτη λέξη είναι το κίνητρο.
2: Το κίνητρο,
0: και
2: ναι.
0: Η δεύτερη λέξη για το φίλο μου το Σκατζόχυρο που τον λατρεύω πραγματικά.
2: Ευχαριστώ, Βασιλή.
0: Είναι το εύθρυπτο.
1: Τι,
0: τρίβεται εύκολα, τρίβεται εύκολα.
2: Πάντοτε είχα ένα κίνητρο στη ζωή μου. Πάντοτε. Γενικά να κάνω διάφορα πράγματα.
0: Μπράβο, ναι.
2: Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο να κάνω είναι όταν πιάνω κάτι στα χέρια μου το οποίο είναι εύθρυπτο.
0: Εύθρυπτο. Ωραίος. Είναι, το λένε για τα κουλουράκια, το λένε για τέτοια πράγματα. Έφτιαξε την ιστορία. Πάμε στην γραμμή. Καλημέρα και σε σένα. Όνομα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Είμαι η Νατάσα.
0: Γεια σου, κουκλάκι μας. Είσαι καλά.
3: Είμαι μια χαρά.
0: Μπράβο.
3: Πολεμάω τις Δευτέρες.
0: Και εμείς τις πολεμάμε, αλλά δεν νικιούνται αυτές. Δεν νικιούνται.
3: Έτσι. Το χέρι μας είναι.
0: Έτσι είναι, Αντασάκη μου. Λοιπόν, η πρώτη λέξη και για σένα είναι το κίνητρο, που νομίζω ότι είναι εύκολη λέξη που διάλεξε η Νάνση, γιατί μπορούμε να φτιάξουμε πολλές ιστορίες με αυτό. Και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
1: Πάπρικα.
0: Πάπρικα.
3: Ο άντρας μου χθες μου είπε ότι θα ανέβουμε στον Όλυμπο και επειδή του έδωσα μια αρνητική απάντηση, μου έδωσε ένα κίνητρο ότι θα πάμε σε ταβέρνα μετά για να φάμε μπιφτέκι με πάπρικα.
0: Πολύ
1: καλή!
0: Ήσουν πολύ καλή.
1: Πολύ καλή. Μπράβο.
0: Χίλια μπράβο. Λοιπόν, Νατάσα μου. Τα κατάφερες όμως. Θα μιλήσει με την Άση για περισσότερα, οκ?
3: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Μαγεία το τραγούδι. The Temper Trap, Sweet Disposition.

0: Μπαμ μπαμ για το τέλος. Hugel Solto, 21 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες που μας ακούνε στο εξωτερικό, όπως ο φίλος μας ο Στέφανος που μας ακούει από το Όσλο. Καλημέρα Στεφανάρα μου, καλημέρα και στο Χριστάρα, ο οποίος λέει: ρε Σατανά, τι πιζάμες φοράς, λέει, σαν τα πετσαρία τείχου. Τα πετσαρία τείχου, ρε φίλε, πολύ ωραίο, πολύ μου άρεσε. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Έλενα. Ευχαριστούμε για το γέλιο που μας προσφέρετε κάθε πρωί. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Και τώρα να σας πούμε για εσάς που έχετε θεματάκι με το κινητό σας. Σπάει, ας πούμε, η οθόνη. Τι κάνουμε, Νάνση?
1: Έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά, από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Εύκολα. Έτσι, πολύ απλά, ρε παιδί μου, σε όλα τα καταστήματα της Vodafone. Ή ακόμα και με παραλαβή, αλλά και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου, αν δεν έχεις καθόλου χρόνο, βρε αδερφέ. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά από την παράδοση.
1: Και για περισσότερα μπορείτε να μάθετε στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Για να δούμε τι έγινε όμως σήμερα.
2: Το παιδί δεν πηγαίνει σχολείο μόνο για να μάθει γράμματα.
0: Σωστό.
2: Γάτα και 30 χρόνια ζωή σύμφωνα με τον επιστήμονα. Ο χοντροκέφαλος.
0: Η χοντροκέφαλη. Και την Αθηνά το είπαμε. Έλα.
2: Η βόμβα δυστυχώς έσκασε νωρίς και όσο αφορά το πόλο μας, στο σπίτι υπάρχουν αντρικές δουλειές 5%, γυναικείες δουλειές 3% και για όλους δουλειές 92%.
0: Μπράβο. Είμαστε υπερήφανοι για τους ακροατές μας και για τους φίλους που μας βλέπουν στα social.
1: Και όχι, ναι, για το σκατόχερο πρέπει να βάλεις την ανασκόπηση. Ο Σκάτζ δεν κάνει γυναική ζωή στο σπίτι.
2: Δεν κάνω.
0: Λέγεται κι αλλιώς. Σκάτζ, ο χώστης που χώνει τους άλλους να κάνουν τις δουλειές.
1: Λοιπόν, ωραία ήταν αυτή η Δευτερούλα. Έντονη, χαρούμενη. Αύριο πάλι σε 7 θα είμαστε εδώ για το πιο κεφατό πρωινό της Θεσσαλονίκης.
2: Τι ωραία, πάμε να συνεχίσουμε εμείς τον καφέ μας και εσείς θα συνεχίσετε το δικό σας με την Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2.
0: Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Δεν ξεχνάτε ότι η παρέα είναι μία και είναι εδώ. Αμέσως μετά από την Ειρήνη, ο Χρήστος. Στις 4 ο Βασίλης και ο Μαργαρίτης, γιατί νομίζω.
1: Πρέπει να έχει άδεια, ναι.
0: Ναι, αυτό τώρα σκεφτόμουν. Η Κατερίνα λείπει.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Οπότε τα παιδιά θα είναι μόνοι τους. Είναι ανδροπαρέα, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Κορίτσια, ορμήξτε. Στις 7 ο Πέτρος και στις 9 η Έλληνα. Την αγάπη, τα φιλιά μας στους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby!
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολή.

0: έως 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Καλά, ε? Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barone Arabica 100% των for All.
8: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
9: Zoo News. Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την εκκίνηση ενός πενθήμερου προγράμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες από το βράδυ της Δευτέρας έως τα ξημερώματα της Τρίτης, τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Νέα μεγάλη πτώση καταγράφεται στην εμπορική ναυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς μόλις 12 εμπορικά πλοία πέρασαν από το στρατηγική σημασία θαλάσσιο πέρασμα το Σάββατο και την Κυριακή. Και ο Τζόνι Ντεπ παρουσίασε για πρώτη φορά την ατομική του έκθεση στη Σανγκάη και φιλοξενείται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
3: Καιρός.
9: Έθριος αναμένεται ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας με παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
10: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλώς τους πρωινό Δευτέρας 21 του Σεπτέμβρη σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε μαζί για να ξεκινήσουμε τέλεια και αυτή την εβδομάδα. Να δούμε τι θα μας ξημερώσει αυτή η εβδομάδα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, έχω επιτυχίες. Θα σχολιάσουμε πάρα πολύ την επικαιρότητα σήμερα. Έχει μπόλικο σουσού και τηλεόραση. Αλλά 10 στη σειρά έρχονται αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο σου κάνω throwback με Eminem. Μιάνο Ντέιβιντ, The Weeknd και Ανίτα. Ξεκινήμα όμως με τον Bad Bunny και Νουβαγιόλη στον Ζου. Καλή σου μέρα! Νουβαγιόλη!

0: Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

πιο ωραία ξεκινήσαμε. Πόσα χρόνια πίσω μας έχει γυρίσει αυτό το τραγούδι Eminem και Lose Yourself από την ταινία 8 Mile. Ήταν το soundtrack το 2002. Καλημέρα σε όλη την παρέα Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη. Και πραγματικά, πότε πέρασε αυτός ο μήνας, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Ο Σεπτέμβριος πάντα είναι ένας μήνας που έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις. Σε άλλα νέα, σήμερα βλέπω ότι είναι Διεθνής ημέρα Ειρήνης, ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Και λέμε χρόνια πολλά στον Ιωνά που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και στα παρθενάκια μου. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, αν δεν κάνω λάθος. Από καιρό, πώς θα πάμε σήμερα? Θα έχει ζεστούλα, παιδιά, γενικά. 31 βαθμούς θα έχει το μεσημεράκι. Ενώ από αύριο Τρίτη η θερμοκρασία πέφτει. Βλέπω και κάτι βροχές. Αλλά maximum αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε 24-25 βαθμούς Κελσίου. David Guetta, σε λίγο Mickey's Mind με τον Παπαουτέ. Τώρα Dave και Thames. Rain Dance παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου και περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Καλά θα ήταν να μέναμε για πάντα νέοι. David Guetta, Alphaville και Ava Max. Forever Young στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, φίλε μου αγαπημένε. Για πείτε λίγο στο Viber πώς ήταν το σουκού σας, τι κάνατε. Ελπίζω να περάσετε και μια βόλτα από το Μασού τη Family Festival. Ήμασταν και εκεί και εμείς εκεί και περάσαμε τέλεια όσου συναντήσαμε δηλαδή. Από την άλλη, σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας 21 του μηνός βλέπω ότι θα έχει συγκέντρωση και πορεία. Έχει προγραμματιστεί για σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στις 7 στο απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου βλέπω. Ενώ θα έχουμε κλειστό τον περιφερειακό για 6 ωρούλες το βράδυ, 11 η ώρα έως 5 της επόμενης ημέρας. Τέλος πάντων, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 δηλαδή στο Παπαγεωργίου και K6 στον Μετεώρων. Πάμε τώρα σε Sam Smith και Kim Petras. Είναι το Unholy και παίζει στον Ζου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
8: Τι κάνεις, μάνα, πάλι στα social, σκρολάρεις?
9: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Philips.
9: Your University, your choice.
0: Επόμενος.
10: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565. Ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρετο! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον είναι

Να το πεις φυσικά. Ακούζου 90,8, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα στο ξεκίνημα της εβδομάδας που ελπίζω να έχει πάει καλά η εβδομάδα σου από τη Δευτέρα. Βλέπω ότι έχετε πάει όλες τις δουλειές σας. Αυτό σημαίνει ότι οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης είναι αυτή τη στιγμή ζάχαρη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πολύ ωραία. BB Rexha και Faithless, New Religion, φερνώ αμέσως τώρα στον Ζου 90,8. Ανεβάστε την ένταση.

0: καλοκαίρι μου βγάζει το συγκεκριμένο accent και my passion έπαιξε πολύ δυνατά εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, αλλά να στείλω και μια όμορφη καλημέρα στη Χαλκιδική μας. Στους 99,5 μαζί μας φυσικά είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες έχει παιδιά εκεί σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο στάδιο δρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Πάρα πολύ απλά μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση σήμερα κιόλας. Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta36.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Εγώ θα κάνω τώρα ένα break, αλλά σε λίγο επιστρέφω με σουσού από τα πρωινά που ξεκίνησα σήμερα στην τηλεόραση.
1: Troublemakers! Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Θα σου πω να έρθει εγώ ψιλογουστάρω, Μιχάλη.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν.

0: και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Η ώρα είναι 12. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
8: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
9: Beat the Bomb!
8: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
9: Μετρητά.
8: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Beat the bomb!
12: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
13: Let me be, let me. When you move like that.
12: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες εδώ στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακριβώς 12 γραφτρολόγια απέναντί μου, Δευτέρα, σήμερα 21 του Σεπτέμβρη. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν το σουκού σας. Περιμένω όλα σας τα νέα, αλλά και πώς σε βρίσκει αυτή η Δευτέρα σήμερα, Τσάγκαρο Δευτέρα, στο 6931-908-908. Πολλοί μου έχετε στείλει μήνυμα για τον διαγωνισμό που τρέξαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Η κλήρωση για τη 12η All-in συνδρομή από τα BodyFit θα γίνει στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο σου φέρνω και νέα από τις εκπομπές που έχουν ξεκινήσει σήμερα και φυσικά επιτυχίες 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινούμε με Song και 12 to 12 παίζει πολύ δυνατά εδώ φυσικά στον Zoo.

Έχει Κριστίνα Αγγιλέρα. Maroon 5 μαζί με Κριστίνα Αγγιλέρα Moves Like Jagger από το παρελθόν. Το κοντινό θα έλεγα. 2010 κυκλοφόρησε το τραγούδι. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο σήμερα που λέτε φιλαράκια μου γλυκά είναι Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Αυτό σημαίνει ότι ο Ερμής τον Ζυγό σχηματίζει εξάγωνο με το Δία στο Λέοντα. Τι σου λέω τώρα. Ευνοώντας λέει την επικοινωνία, τις σχέσεις και τις σημαντικές αποφάσεις. Οπότε τώρα, αν με ακούσεις εσύ και θέλεις να κάνεις μια συζήτηση, να μιλήσεις ανοιχτά με κάποιον που ενδιαφέρεσαι. Αν είσαι Ταύρος, Λέων, Παρθένος, Σκορπιό, και από ό,τι βλέπω και υδροχός, σήμερα είναι η μέρα αυτή που μπορείς να κάνεις συζητήσεις και τα πράγματα να πάνε καλά. Να μην γίνει κάποια έτσι, πώς το λένε, να μην είναι δυσνόητο το μήνυμα. Έλα, το βρήκα. The Second Voice τώρα και Let Me Be. Let me be.

σου αγαπημένη μπαλάντα Lady Gaga και Bradley Cooper είναι το Shallow στον Zoo 90,8. Η Lady Gaga, η οποία πρόσφατα μάθαμε ότι έγινε και μανούλα, αποκαλύφθηκε και το όνομα του κοριτσιού του μικρού, Rose Bean Polanski θα λέγεται αυτό το κοριτσάκι. Λοιπόν, σε άλλα νέα σήμερα είχαμε πρεμιέρες, πολλές τα έλεγα. 8 παρατέταρτο ξυπνήσαμε με Happy Day με Σταματίνα Τσιμτσιλή στον Αλφα και ξεκίνησε η 14η σεζόν του. 9.30 πρώτος καφές με τη Ζήνα, Ζήνα Κουτσελίνη στο Star, ενώ στις 10 παρα 20 χαμογέλα και πάλι η Χριστίδου που ήρθε στο καθημερινό το πρόγραμμα του Μέγκα. 10 παρα 10 το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα έκανε πρεμιέρα στον Αντένα και από ό,τι είδα μαζί του θα είναι στο πάνελ και ο Ουγγαρέζος. Και 10 ακριβώς ξεκίνησε και η Σούπερ Κατερίνα με την Καταρίνα Καινούριου στον Αλφα. Εν τω μεταξύ θέλω να σας πω ότι σήμερα παίζει και τον Guilty Pleasure μου GNTM στις 9. Miley Cyrus φέρνω τώρα.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Meeting.
7: Λογαριασμοί.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Εθερικά.
7: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
11: Πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
13: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
11: πες το!
13: Πες το!
14: Zoo Radio!
13: Zoo 90,8.

Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Μία όμορφη καλημέρα με συννεφιά από ό,τι βλέπω. Συννεφόκα μαθάκι, παιδιά. Σήμερα να δείτε. 31 βαθμούς βλέπω το μεσημεράκι να έχει. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Να στείλω πολλά φιλιά στη Βουλά, στον Άλεξ που είναι εδώ, αλλά και στον George. Γεια σου, George. Λοιπόν, να σας πω ότι αύριο το πρωί, ακριβώς στις 7, ξυπνάμε φυσικά με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης, το πιο κεφάτο. Bill Nikes and the Boss Green in the Morning. Και στις 10 παρα 20 να συντονίζεσαι, γιατί παίζουμε Beat the Bomb. Μπορείς να κερδίσεις έως 200 ευρώ μέτρητα. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Σόμπρ με το Undressed και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Και talk to you στον Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Νομίζω μου είχε λείψει λίγο αυτό το φθινοπορεινό το mood να βάλω μια ωραία σειρά και να κάτσω στον καναπέ μου και έξω τσίκι τσίκι να πέφτει η βροχή. Δεν ξέρω τι βλέπεις αυτό το διάστημα. Θέλω όμως να μου προτείνεις μια ωραία σειρά να δω, γιατί έχω κολλήσει εγώ με τον Gossip Girl. Λοιπόν, μαζί μας αυτές τις τρεις ώρες έχουμε τις ανώτερες σχολές Delta 360 με 50 χρόνια ιστορία, που ξεπερνάει τα 50 χρόνια μάλλον ιστορία. Αποτελούν σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορείς να κλείσεις μια ξενάγηση σήμερα στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Φεύγω σε break και έρχομαι πάρα πολύ γρήγορα για την τρίτη και τελευταία μας ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
0: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
5: ξέρω. Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω, σε σένα την ώρα να μιλάμε το στόχο.
5: Αλήθεια.
0: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
0: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακή.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
11: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb! Zoo!
14: Γαλλία νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Μεσημέριες, ανοίξτε λαντσμποξάκι να φάμε το μεσημεριανό μας παρέα. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο, άλλα 60 λεπτά που θα παίξω επιτυχίες, αλλά θα σας κάνω και μια ωραία πρωτασούλα, γιατί για να βγούμε σήμερα Δευτέρα λίγο δύσκολο τσαγκαρό, Δευτέρα καλύτερα να μείνουμε σπιτάκι. Οπότε σε λίγο θα σας πω τι θα δούμε σήμερα στην TV. Επίσης αυτή την ώρα έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση για την συνδρομή, την All-in 12 συνδρομή στα Spotify. Οπότε σε θέλω μαζί μου μέχρι το τέλος για να ανακοινώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια, να κάνουμε την κλήρωση. Και σε λίγο φέρνω Κάτσα, η Calvin Harris, Zayna, τώρα όμως ένα τραγούδι, πόσο πολύ το αγαπάμε. Daddy και Take Me There παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo. Καλό μεσημέρι σε όλους.

animal. Πόσο πολύ μου αρέσουν αυτά τα κορίτσια και μου φτιάχνουν τη διάθεση. Είναι η Cat's Eyes στον Zoo 90,8 και εγώ είμαι η Ειρήνη Κακούρη, παρεούλα σου μέχρι τις 2. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και τι θα κάνουμε σήμερα Δευτέρα, θα βγούμε, μπα, δεν νομίζω. Να κάτσουμε λίγο σπίτι. Έχει πολύ ωραία έτσι πράγματα να δούμε στην τηλεόραση. Θα σε πάω στον Αλφα που έχει την πιο feel good σειρά της ελληνικής τηλεόρασης. Φυσικά μιλάω για το Σόι που σήμερα κάνει η πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο από ό,τι βλέπω στις 8 ακριβώς, ενώ ακριβώς στις 10 έχει το φαινόμενο φυσικά του Σωτήρη Τσαφούλια, το Ρηφηφή, σε πρώτη τηλεοπτική προβολή. Αν δεν το έχεις δει, νομίζω σήμερα είναι η ευκαιρία σου. Black Eyed Peas σε λίγο, Benson Boone, αυτήν η Lady Gaga και ο Bruno Mars. Die with a smile.

Night. I got a feeling και Black Eyed Peas μαζί με το Will.i.am στον αέρα του Zoo 90,8. Πινελόπη, έπιασε το vibe, κορίτσι μου. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ποιες σειρές μου αρέσουν. Μου έχει προτείνει η φίλη Πινελόπη εδώ πέρα το Off Campus. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, κορίτσια, αλλά εδώ πέρα μου το έχει εκθιάσει. Σε άλλα νέα, το μεσημεράκι της Δευτέρας μας πετυχαίνει στους δρόμους που έχουμε λίγη κινησούλα στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, αλλά όχι κάτι που να σε τρομοκρατήσει, αγαπημένη μου οδηγέ. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά, αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι εδώ δίπλα σου να σε στηρίξουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Ενού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους, delta36.gr για να κλικάρεις τώρα και τηλεφωνικά στο 2310-2263-18. Βελούδινη φωνή της, υπέροχη Olivia Dean. Πάμε να την απολαύσουμε τώρα με το So Easy.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλλάξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πες το, πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
16: Πες το.
15: Πες το.
16: Zoo Radio.
15: Zoo 90,8. We play the hits.
1: 908. Zoo Radio. Αυτά είναι τα μεσημέρια μας εδώ στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη on air μέχρι τις 2 και σε πολύ πολύ λίγο, σε 5 τραγούδια από τώρα δηλαδή, θα κάνουμε και την κλήρωση για να βγάλουμε τον τυχερό, την τυχερή για τη 12μηνη συνδρομή All In από τα Body Fit τα αγαπημένα. Άλεξ Βόρεν σε λίγο, Bruno Mars, Hugh Gale και Σόλτο. Τώρα Bad Bunny και λίγο Νουβαγιόλ το θέλουμε.
17: Νουβαγιόλ!

0: είναι ο Alex Warren. Έτσι κλείνουμε σήμερα το Coffee Time, το πρώτο Coffee Time αυτής της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα για ακόμη μια φορά. Ειρήνη Κακούρη, μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο, είμαι σίγουρη ότι αυτή τη στιγμή περιμένετε πώς και πώς να μάθετε το τυχερό όνομα που κερδίζει. Μία 12μηνη all-in συνδρομή στο Body Fit, 13 Body Fit στη Θεσσαλονίκη. Εσύ που θα κερδίσει, θα διαλέξει ένα που σε βολεύει, έτσι, τη γειτονιά σου. Ένα λοιπόν είναι το όνομα ανάμεσα σε 250 συμμετοχές που μου στείλατε μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω στα χέρια μου το χαρτί με την τυχερή. Είναι κορίτσι. Είναι η Αναστασία Θεοδωράκη. Αναστασία Θεοδωράκη, κορίτσι μου. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει έναν ολόκληρο χρόνο για να γυμνάζεσαι στο Body Fit της επιλογής σου. Πολύ θα χαρώ να μου στείλεις και ένα ωραίο μήνυμα τώρα στο Viber, να δω αν χάρηκες με το που είσαι η τυχερή αυτού του διαγωνισμού. Λοιπόν, σε αφήνω σε καλά χέρια τώρα, στα χέρια του Χρήστου Τοκμακίδη. Μέχρι τις 4 έρχεται με τη Ζουμένια. Και εμείς τα λέμε αύριο, ακριβώς στις 11, εδώ στον Ζου. Πολλά, πολλά φιλάκια σε όλους.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύει.

0: και θυμήσου. Με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
7: Beat the Bomb!
6: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
7: Μετρητά.
6: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the bomb!
10: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
11: Let me be, let me. When you move like that.
10: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, ρε λατριές. Καλώς ήρθατε στην Zoomania της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και τα επόμενα 120 είναι δικά μας για να είναι λίγο πιο όμορφο το ξεκίνημα της εβδομάδας. Λοιπόν, φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά, αμέσως τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτος ο Κέιτο. Turn the lights off στον Zoo.

Τέτοιες μουσικάρες θέλω στη ζωή μου για να φεύγει η Δευτερίλα. Πολύ καλησπέρα σας. Αυτή είναι η Ζουμενία. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 με David Guetta και Chris Willis από το παρελθόν. Love Don't Let Me Go στον Zoo 90,8. Ελάτε να τα πούμε στο Viber 6931-908-908. Ο μαγικός αριθμός για να συνδεθούμε. Και τώρα αυτή η σύνδεση αποκτά παγκόσμια δύναμη. Γιατί η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Γκόρδο τώρα και Ρενιέρ Τζονεβέλδε. Λόκο, λόκο!

Σακύρα και Μπερναμπόι, Die Die στον Zoo 90,8 και στην Zoom είναι. Και με αυτό το κοσμοπολίτικο αέρα που έχει το συγκεκριμένο τραγούδι, θέλω να πάμε σε λίγο διεθνή επικαιρότητα. Λοιπόν, που λέτε, μία οδηγό delivery έγινε viral στα social media επειδή βάζει τα πόδια τη στι φωτογραφίε που τραβάει για επιβεβαίωση παράδοση. Πρόκειται για την Jade Phoenix στο Los Angeles και πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η λεπτομέρεια φαίνεται να οδηγεί σε μεγαλύτερα φιλοδορήματα, αν και δεν υπάρχει επίσημη απόδειξη ακόμη. Κοίτα, το ακούω, μου βγάζει κάποιο νόημα. Το βρίσκω και ιδιαίτερα ανήθικο. Εντάξει, πόδι είναι, τι να πεις. Άμα δίνει και μεγαλύτερο φιλοδόρημα, άντε κάντο ρε φιλενάδα, αλλά η ελεύθερη αγορά είναι ελεύθερη αγορά. Και μετά θα αρχίσουν να το κάνουν κι άλλες και αναπόφευκτα θα δημιουργηθεί ανταγωνισμός. Και για πότε θα αρχίσετε να βγάζετε περισσότερα και για πότε το πόδι γίνεται μπούτι και το μπούτι γίνεται βρακί, άστο. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
5: Πληροφορίες, Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80, τηλέφωνο 2310-931-673.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
9: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
14: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
15: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζου Μένια και Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 με 29 βαθμούς Κελσίου εκεί έξω. Αφού δεν καβατζάρα με το 30, δεν ζητάω τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, θέλω να είστε λίγο ψηλιασμένοι, ψηλιασμένες, γιατί μου βγάζει εδώ η εφαρμογή μου του καιρού κάτι κίτρινες και πορτοκαλί ειδοποίησεις για καταιγίδα σήμερα και αύριο αντίστοιχα. Οπότε, άμα μας κάνει κανένα περίεργο, να ξέρετε, ήταν μάλλον αναμενόμενο. The Weeknd, Cry for me στον Ζου.

0: Πόσο είχε σπάσει τη μουσική το 2022, το συγκεκριμένο Harry Styles As It Was στον Zoo 90,8 και στην Zoo Mania. Και τώρα ήρθε μια από αυτές τις στιγμές που αγαπάω πάρα πολύ το ραδιόφωνο σα μέσο, γιατί έχουμε αυτά. Λοιπόν, έχω πολύ ωραία αφιέρωση εδώ από το φίλο το Φώτη. Θέλω να πείτε στην Αναστασία που σπουδάζει εδώ Θεσσαλονίκη ότι ο Φώτης Αναστασία, αν ακούς που λογικά ακούς, σου δίνει όλη του τη θετική αύριο και ότι σε αγαπάει πολύ. Αναστασία, ελπίζω να αγαπάς και εσύ το Φώτη, γιατί εμείς εδώ μετά από αυτά τα ωραία πράγματα που έχει γράψει τον έχουμε αγαπήσει όλοι πάρα πολύ και αυτές είναι ιστορίες που λατρεύουμε γενικότερα και αυτές είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες όχι μόνο για μας, αλλά για το φιλαράκι μου εδώ που έχω μαζί μου σήμερα τη ΔΕΗ, που δεν είναι δικές της ιστορίες, είναι η ιστορία του Φώτη, του αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, του ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Αυτές οι ιστορίες έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα και για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόχο μου.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
9: Έμπνε μαλακή.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers. In the nighttime.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Υδραυλικά ψυχτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
14: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Υγεία.
17: Σούπερ μάρκετ.
16: Μάρκετινγκ.
17: Λογαριασμό
16: ενεργείο.
17: Υγεία. Υγεία.
16: Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα, με 25% έκπτωση

0: στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
1: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
7: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the Bomb!
5: Zoo!

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρείες, και καλώς ήρθατε στο δεύτερο 60 λεπτό. Τι ζούμε, είναι ο Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4 και μην πάτε πουθενά. Σε 5 τραγούδια από αυτή τη στιγμή παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Ναι, επιτυχία στην playlist του Zoo 90,8. Ήταν η Αντέλα με το Ain't in LA. Ένα τραγούδι το κορίτσι που μας ήρθε από τη Σλοβακία, από ό,τι διαβάζω. Και μ' αρέσει πολύ ο ήχος της. Θυμίζει, λες και έχει πάρει το κορίτσι όλα τα καλά γνωρίσματα της μουσικής από τη δεκαετία 2005 με 2015. Και τα έχει πάρει όλα και τους έχει δώσει και ένα σύγχρονο touch. Και έχουμε έναν ήχο που μας είχε λείψει και λίγο. Not gonna lie, ελπίζω να πάει όμορφα. Zoo είναι και Χρήστος Τοκμάκηδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Ώρα να παίξουμε για 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι? Μέσα στο πάρκο νιώθω να υπάρχω. Το μωρό με ξεκουμπώνει και δεν μίλησα καν εγώ. Και έτσι σαν φάρσα, φίλε στα πράσα. Μα έπιασε ο μπάτσος και τελείωσε η μάσα.
0: Η αφορμή για το σημερινό είναι γελία, αλλά ήρθε η ώρα να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω στο χρόνο και να μου πείτε ποιο είναι το τραγούδι, το συγκρότημα. Είναι R&B group το συγκεκριμένο και το τίτλο του τραγουδιού, και τα δύο τα δέχομαι. 6931-908-908. Έχω διαλέξει και ένα λίγο τρίκι απόσπασμα για να σας κάνω να το σκεφτείτε λίγο. Στο Viber του Zoom μου στέλνετε τις απαντήσεις σας, 6931-908-908, για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να δαγκώσετε από κοντά αυτό για το οποίο επιστρέφει ξανά και ξανά ο κόσμος. Το Pax Cheeseburger, το οποίο είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Μέχρι και 29 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 30 και 31 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής.

και Nile Rodgers, Talk to Me στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Πολύ σωστά στα μηνύματα, είστε και σωστές στο Viber. Ήτανε σήμερα στο ναι ποιος είναι, η Fuji, Λατιφουντία ή Λατιφουντία ό,τι είπατε, ή το Κυραστινόμε, όλα είναι σωστά. Πολύ σωστά μου τα είπατε και φίλη Χριστίνα συνονόματι έχει κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Σε καλή μεριά να πας να χαρείς τις μπεργκερούμπες σου. Και πλέον να ξέρετε στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δούμε τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Ιντερνετ επίσης, Telecom 5G και Telecom Fiber αντίστοιχα. Στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και Wallet Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με ποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα υλατήρια. Μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Έλα, πες το.
9: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
8: Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το!
4: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
10: Αυτοί είμαστε εμείς, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Μαζί μου είναι και η ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.

0: Μας γεια σου Ρεντάρα που τα πήρες όλα και τα σήκωσες στη φετινή Eurovision. Μπαγκαράγκα στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Τελευταίο για τη σημερινή εκπομπή. Παρέα ήμασταν φυσικά για δύο ολόκληρες ώρες μαζί και με την Telekom, η οποία είναι εδώ για να φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 μέχρι και αυτό το δεύτερο λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας για όλες αυτές τις δύο ώρες που πέρασαμε μαζί. Αμέσως μετά οι Troublemakers, ακριβώς στις 4, και εμείς έχουμε πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του

0: μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Pansik.gr.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
8: Beat the Bomb!
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
9: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Beat the Bomb!
11: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
12: Let me be when you move like that on me.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα. Έλα καλησπέρα, έλα καλή εβδομάδα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε, καλησπέρα σε όλους. Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς. Και Βασίλης Βαρσάμης, η Κατερίνα λείπει ακόμα στην Πάρο.
2: Ευτυχώς για εμάς και για εσάς, γιατί
1: και
2: όχι.
1: Για εσάς, ναι.
2: Εδώ θα είμαστε. Καλή εβδομάδα. Πώς περάσατε, πώς πέρασε, Κου?
1: Πολύ ωραία περάσαμε. Είχαμε το
2: Μασούτς Family
1: Festival, το οποίο ήταν πραγματικά πολύ πετυχημένο φέτος. Πάρα πολύ κόσμος, πολύ ωραίες δράσεις. Με το Zoo 90 ακόμα εκεί να βρίσκεται και όλα τα παιδιά. Πολύ ωραία ήταν.
2: Τέλεια. Έμαθα εδώ τα καλύτερα από εσάς. Είχε πολύ κόσμο. Και μετά είχαμε και το Connect Wisdom Festival και εκεί πήγε ο Bill.
1: Και εκεί το Bill, ναι.
2: Πήγανε και εκεί πολύ καλά.
1: Τι ωραίο αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, εγώ είχα βάφτιση. Βάφτιση ο κουμπάρος εκεί τη μικρούλα. Την
1: είχατε
2: Βαλέρη.
1: Και το προκλέτη που με έλεγες.
2: Είχαμε και την Παρασκευή το προκλέτη, άστο και εκείνο. Καταστροφή.
1: Μια χαρά.
2: Ωραία ήταν.
1: Ωραία ήταν. Τώρα κάθε κατεργάρι στον πάγκο. Δευτέρα επιστρέψαμε, παιδιά, στις δουλειές μας, στα καθημερινά μας. Ελπίζουμε να περάσετε και εσείς ένα ωραίο Σαββατοκύριακο και να ξεκουραστήκατε. Με τον Βασίλη σήμερα, Κατέρνα Λίπη, τι θέματα έχουμε?
2: Σας έχουμε την πρόταση της βραδιάς, το καλαμπόρι από το Κελεπούρι και τα νέα των ανέργων. Σας έχω και τρία ζώδια που γουστάρουν τις Δευτέρες και το πρωινό ξύπνο, μάλιστα.
1: Τι λες, ρε,
2: ναι, υπάρχουν και τέτοια άτομα. Έχουμε και τα παιχνίδια μας. Έχουμε τα οπτικά ζωγράφο στο παιχνίδι του Βάζουμε Νεύτη. Έχουμε το ξεμπούκο σέτο, εκεί έχουμε 20 ευρώ δωρεοπιταγή από τα καταστήματα Λαβή. Και εννοείται έχουμε και το νέο μας παιχνίδι, το Γραμμάτο. Εκεί σας έχουμε 20 ευρώ δωρεοπιταγή από την καντίνα Ντερλικατέσεν για φαγητό.
1: Πολλά τα δώρα, πολλές οι έρευνες, πολλά τα νέα και πολλή μουσική κυρίως που θα παίξουμε μέχρι και τις 7 με ξεκίνημα από The Second Voice. Είναι το Let Me Be και παίζει στο

0: Βαγιόλ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με το υπέροχο Νεβαγιόλ. 12 λεπτά μετά τις 4. Φίλε Βασίλη.
0: 21 Σεπτεμβρίου σήμερα, χρόνια πολλά που είμαι στον Ιωνά. Και όσοι έχετε γεννηθεί ακριβώς από το πέρασμα του Παρθένου στο Ζυγού, συνδυάστε το κοφτερό μυαλό με απαράμιλο στυλ και διπλωματία, φίλη Μαργαρίτη.
1: Τέλειο Παρθένος μπαίνει ο Ζυγός τώρα, δηλαδή.
0: Σύμφωνα με αυτό που διαβάζω, ναι. Είμαι και λίγο άσχετος από ζώδια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι ηχθής και τίποτα άλλο. Και ότι εσύ είσαι δίδυμος και η Κατερίνα είναι
1: λιοντάρι
0: και μας πρίζει τα ούμπαλα. Μπορούμε να ακούσουμε παντού τον Ζου από το zooradio.gr. Φυσικά έχουμε και εφαρμογές, έχουμε και το Spotify. Έτσι. Αν βρεθείτε στην Δράμα Energy Drama 88,9 και στη Χαλκιδική στους 99,5.
1: Πάρα πολλά φιλιά από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, αγαπημένο Sorry Papi. Έρχεται στο Zoo 90,8.

0: Εδώ είμαστε με Τζανάντο, στο 20 λεπτά μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Καλή κατάσταση σχετικά. Ένα μικρό θεματάκι έχουμε στα νοσοκομεία και ένα μικρό θεματάκι στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Στο κέντρο, καλά τα πράγματα. Η Λεωφόρος Νίκης έχει αυξημένη κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Άκου εδώ τι έκανε ένας μαν, αν θυμάμαι καλά, στην Κίνα. Ωραία, άνοιξε ένα, ας το πούμε, κέντρο περιποίησης. Mm-hmm. Πού πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου, σε κέντρο περιποίησης?
0: Νύχια, μαλλιά.
1: Σωστά. Μασάζ επίσης.
0: Make-up, φρύδια.
1: Ίσως σάουνες. Αυτός ο τύπος δεν έκανε τίποτα από όλα αυτά.
0: Τι έκανε?
1: Έκανε ένα Ινστιτούτο Ξυσίματος Πλάτης.
0: Παιδιά, τι ωραίο τώρα είναι αυτό.
1: Με πλαστικά νύχια, λέει, σε βάζει κάτω και χράτσα χρούτσα την πλάτη. Και μάλιστα, λέει, έχει δύο καταστήματα τα οποία το αποφέρουν συνολικά έσοδα 13 χιλιαρικάκια, 100 χιλιάδες γουόν το μήνα.
0: Τι λες, ρε φίλε?
1: Ναι, φίλε μου. Και έχει περάσει ήδη σε κερδοφορία και ετοιμάζεται να επεκταθεί σε όλη την Κίνα με 100 καταστήματα.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Δηλαδή, πού πας, έχω ραντεβού για ξύσιμο.
1: Ναι.
0: Αλλά θα ήταν ωραίο να έχει ένα κρεβάτι μετά, γιατί μετά από χουρ στην πλάτη δεν θες να χουχουλιάζει να
1: κοιμηθείς. Λέει ότι χουχουλιάζει κιόλα. Άμα σε πάρει ύπνο, λέει, σε αφήνουν.
0: Σε αφήνουν.
1: Έτσι όπως σε χαϊδεύει την πλάτη.
0: Τι ωραίοι άνθρωποι.
1: Ναι, ρε φίλε. Τι, απλά πράγματα. Ούτε χαϊλίκια, ούτε
0: να σου πω. Μόνο πλάτη ξύνει.
1: Πλάτη δεν είναι το ωραίο πράγμα. Τα άλλα μπορούμε και μόνοι μας. Βάζει και τη χερούκλα κάτω.
0: Χρά, τα ξύνω. Λοιπόν, ωραία, μπράβο, παιδιά. Να το δούμε και εδώ, γιατί όχι. Πάμε λίγο να στοιχίσουμε. David Guetta και Rihanna έρχονται στο Zoo 90,8.

0: Αυτό το τραγούδι τώρα πάρα πολύ μ' άρεσε, αλλά για κάποιο λόγο με στοιχιώνει. Το είχα πάθει και με Λόριν με ένα κομμάτι, διότι είναι το τραγούδι που ο Χρήστος Τοκμακίδης.
1: Γκαρίζει σαν μη πω την γκαρίζει.
0: Τα δίνει όλα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τα δίνει όλα.
1: Πρέπει καμιά φορά που τραγουδάει έτσι. Έχουμε πολλές φορές να κάνουμε διάφορα πράγματα εδώ με τα παιδιά έτσι.
0: Πρέπει όμως κάποια στιγμή να πάρουμε.
1: Ναι, άλλα κακά, άλλα περισσότερο κακά.
0: Στα χέρια μας. Πώς είναι την κατάσταση στα χέρια μας.
1: Θα έρθω καμιά μέρα, θα πάρω μια πατάτα και θα του χώσω μέσα στο στόμα.
0: Ναι, ρε.
1: Και θα του λέω σκάσε ρε μάγκα.
0: Πώς τραγουδάει έτσι, πώς γκαρίζει, πώς βγάζει τόσο άγριο αγριοφωνάρα, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στην πρόταση.
1: Θα πάμε να. Ο κόσμος. Το λέμε, αλλά δεν καταλαβαίνει.
0: Ξέρει, δεν μπορεί να καταλάβει.
1: Δεν καταλαβαίνει πόσο ενοχλητικό μπορεί να είναι και πόσο δυνατό είναι.
0: Εγώ το έλεγα στην Ελένη και είναι κλασική ατάκα. Η Μαργαρίτη υπερβολικό και ηχογράφησα μια μέρα και μου λέει: λες ψέματα, δεν παίζει.
1: Ναι,
0: λέω,
1: δεν
0: κι όμως.
1: Και άμα το ακούσεις live, είναι ακόμα χειρότερο.
0: Είναι κακό, είναι πολύ κακό.
1: Τέλος πάντων, πάμε στην πρόταση βραδιά εδώ, έτσι ωραία δευτεριάτικα. Καρχαρίες και σαλάχια λέει:
0: αχ.
1: Θα έχει στη νέα παραλία Θεσσαλονίκη. Για περιβαλλοντικό σκοπό, για ευαισθητοποίηση. Θα έχει, λέει, 5 ομοιώματα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών. Στο χώρο της Γιάννης Βιβλιοθήκης, λέει, στον κήπο το γλυπτώνε.
0: Α, θα έχει ομοιώματα.
1: Νομίζω ότι τη βδομάδα, ναι. Κάτι θα έχει, θα βγουν έξω.
0: Ναι.
1: Καρχαρίες τώρα μας φάνηκε.
0: Θα έχει δηλαδή καρχαρία σε ομοίωμα και σαλάχι.
1: Σωστά.
0: Τα οποία είναι υπό εξαφάνιση, ας πούμε, είναι ιδιαίτερα είδη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Απειλούμενα λέει και προστατευόμενα.
0: Ναι, να πάτε εκεί με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας, να δείτε το καρχαριάκι, το σαλάχι.
1: Α, δεν κάνει έτσι.
0: Καρχαρίας. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα break τώρα, ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
2: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
3: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
4: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
3: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
4: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
5: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή.
6: Βεβαίως. Στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το.
3: Πες το.
4: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Λίγα λεπτά πριν από τις 5 και κάπου εδώ έχει φτάσει η ώρα.
1: Για το παιχνίδι μας, του βάζουμε νεύτη. Το παρακάνουμε εκεί με ένα ρεφρέν από ένα τραγούδι που παίζουμε εδώ στην playlist του Zoo. Πρέπει να το καταλάβετε, να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Μας λέτε τη σωστή απάντηση και εμείς τη σας δίνουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sunoptic αξίας 70 ευρώ από τα οπτικά Ζωγράφος. Οπότε ακούτε το τραγούδι πάρα πολύ γρήγορα, μας παίρνετε τηλέφωνο, λέτε σωστή απάντηση, κερδίζετε το δώρο.
0: Παίρνετε για Λάρα την ωραία για εσάς, παιδιά, να είστε στυλάτε ωραίοι έτσι. Έρχεται τώρα και τα νέα χρώματα, τα νέα έτσι τα φθινοπορεινά. 2-3-10-2-32-9-08. Αν δεν το θέλετε για εσάς το γυαλί, το κάνετε ένα πολύ ωραίο δώρο.
1: Σωστά, σωστά. Wow.
0: Λοιπόν, για ακούστε λίγο προσεκτικά. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Το έχουμε βάλει στο γρήγορο, στο νεύτη. Το βάζω άλλη μία. Και με αυτό το τραγούδι, αν μας πείτε τον τίτλο, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται κατευθείαν δικό σας από τα οπτικά Ζωγράφος. Οπότε κάνετε ένα call now στο 2310-232-908 για να μας πείτε ποιο είναι αυτό το τραγούδι και να κάνετε δικό σας ένα πολύ ωραίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. 2310-232-908. Λοιπόν, φίλε Βασιλιάκου, τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε να ακούσουμε τραγουδάρα που έρχεται. Και αμέσως μετά θα παίξουμε. Τι λες?
1: Σωστά.
0: Για φύγαμε.

0: Λοιπόν, πάρα πολλές φορές μου έχει τύχει, παιδιά, να χρειαστεί έτσι να πάρω εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό πάροχο και να σκέφτομαι από πριν πόση ώρα ότι θα περιμένω στην αναμονή και αυτό μου τη πάει. Με το Nova More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέξτε την υπηρεσία Call Me Back με το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό πίσω. Τέλειο, τέλειο. Και αν είναι απαραίτητη και επίσκεψη τεχνικού, ακόμα πιο τέλειο, διότι γίνεται δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr, φίλε Βασίλη.
1: Σας έχω τα τρία ζώδια που χαίρονται με το πρωινό ξύπνημα τις Δευτέρες.
0: Ποια είναι αυτά τα ζώδια?
1: Είναι ο εγώκερος, γιατί η Δευτέρα λέει σημαίνει νέοι στόχοι, λίστες καθηκόντων και απόλυτη ικανοποίηση να ξεκινά πρώτη η δουλειά πριν ξυπνήσουν οι άλλοι.
0: Άκου τώρα.
1: Α, επαλαβώς. Ο Παρθένος λατρεύει την τάξη και τη ρουτίνα και το πρωί της Δευτέρας είναι η ιδανική στιγμή για να βάλει σε πρόγραμμα όλη την εβδομάδα, με καθαρό μυαλό. Και τέλος ο Κριός, ο οποίος ξυπνάει με φουλ ενέργεια και ανυπομονησία, βλέπει το ξύπνημα της εβδομάδας σαν αγώνα δρόμου που θέλει να τερματίσει πρώτος.
0: Άκου τώρα, περίεργοι άνθρωποι.
1: Περίεργοι άνθρωποι, περίεργη κατάσταση κιόλας για ένα σκύλο, ο οποίος έπεσε μέσα στο πηγάδι και αναρωτιόταν πώς το βγάλουν. Και τελικά το βγάλαν τζακ.
0: Αχ, δεν αντέχω. Τζακ, άντε, καλά να περνάς. Λοιπόν, break, ερχόμαστε.
2: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλεφθαρά.
3: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις.

0: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Μεγάλη προσφορά!
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά!
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
10: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
9: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
10: Γίγαλε! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
11: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
12: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
13: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
14: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
15: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
16: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb!
17: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
18: Μετρητά.
17: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Beat the Bomb!
19: Zoo!
21: Γαλλία νούμερο 3.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα μωρέ. Καλή μας εβδομάδα. Εδώ είμαστε Δευτέρα, η ώρα είναι ακριβώς 5 μέχρι και τις 7 παρέα. Troublemakers, δηλαδή Μαργαρίτης και Χαγιάς και Βασίλης Βαρσάμης, διότι η Κατερίνα μας λείπει, αύριο επιστρέφει. Και τώρα σε αυτό το δεύτερο 60 λεπτό έχουμε πολύ ωραία θέματα.
2: Έχουμε τα νέα των ανέργων, έχουμε το παιχνίδι μας το ξεμπούκο σέτο για μια δωρεοπιταγή από τα καταστήματα Λαβή και σας έχω φέρει πράγματα που κάνουν το μπάνιο να δείχνει μικρότερο και ακατάστατο, ακόμα και αν δεν είναι.
1: Άκου τώρα, Άντε, επιτέλους, το βάλουμε σε τάξη αυτό το μπάνιο που μια ζωή δείχνει έτσι χαοτικό. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε γρήγορα με Σακύρα. Και Burna Boy είναι το Die Die και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Ed Sheeran. 10 λεπτάκια μετά τις 5. Εδώ είμαστε, παιδιά. Και δεν ξέρω αν σας έχει τύχει έτσι να μετακομίζετε και να χρειαστείτε να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες. Ή να υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι που δεν θέλει το WiFi να συνεργαστεί. Δεν θέλει να πιάσει, ρε παιδί μου. Σίγουρα μας έχει τύχει. Το Nova More όμως ήρθε για να κάνει τα πράγματα πάρα πολύ πιο απλά, θέλω να σας πω. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο χειροσύμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Λοιπόν, από κίνηση είμαστε σχετικά καλά. Ένα μικρό θεματάκι έχουμε στα νοσοκομεία στον περιφερειακό προς τα ανατολικά και λίγη κίνηση έχουμε στην Εγνατία. Και τώρα να σας πω κάποια πράγματα που τα έχουμε στο μπάνιο μας και το κάνουν να δείχνει μικρότερο ή ακατάστατο. Και σε μερικές περιπτώσεις είναι και καθαρό, έτσι. Προϊόντα ομορφιάς πάνω στον μπάγκο. Μπορεί να έχουμε ένα καθαρό μπάνιο, αλλά να έχουμε πάνω εκεί στο τέτοιο ένα σωρό
0: κρέμες, πράγματα,
1: νυχτός, ημερός, μεσημέρι, απόγευμα, ναι.
0: Ζελέ.
1: Στίβες από πετσέτες στο πάτωμα. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν το λες και καθαρό μπάνιο.
0: Καλά, στίβες να τις μαζεύεις πετάστες.
1: Ναι. Αποθηκευτικοί χώροι που δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Μπορεί να έχεις κάποιο καλαθάκι, ας πούμε, δίπλα να βάζεις τα κολοχαρτά. Με συγχωρείτε, τα χαρτιά υγείας. Και να απλώς random εκεί πέρα κάτω, ενώ άμα το περιποιηθείς λίγο.
0: Βέβαια.
1: Προϊόντα που δεν χρησιμοποιείς ποτέ. Εντάξει, έχω ένα σωρό τέτοια.
0: Έχεις μες στο μπάνιο τέτοια προϊόντα.
1: Έχω και μες στο μπάνιο και μες στην τουλάπα.
0: Στην τουλάπα, ναι, αλλά στο μπάνιο τι να έχεις που δεν χρησιμοποιείς.
1: Κάτι
0: στο μπάνιο, 5 πράγματα έχουμε.
1: Διαφημιστικά, ας πούμε, αρωματάκια.
0: Γαλακτό.
1: Τέτοιες βλακίες, ναι. Μισθοτελειωμένα προϊόντα. Έχει, α πούμε, που λες, θα πάρω ένα καινούριο. Ναι. Και καμιά φορά μετά ξεκινάς να χρησιμοποιείς το καινούριο και αφήνεις το.
0: Και τα αφήνεις εκεί και τι λες, ποιος ξέρει, μπορεί να χρειαστεί.
1: Ακριβώς. Και πολλά μικρά πατάκια μπάνιο. Αυτό το έχω ξανακούσει. Εγώ ξέρω ένα μεγάλο. Το κλασικό σου.
0: Ένα
1: το...
0: εκεί που έχει.
1: Τώρα να έχεις 2-3. Τι θα κάνεις.
0: Τώρα 2-3 πρέπει να έχεις και πολύ μεγάλο μπάνιο για να έχεις 2-3. Εμείς που έχουμε πιο μικρά μπάνια έχουμε ένα.
1: Ένα. Για να βάζουμε τα πόδια μας να μην κρυώνει το χειμώνα.
0: Ναι.
1: Όταν καθόμαστε εκεί, ξέρω.
0: Ωραίες οι συμβουλές. Πολύ ωραίες, Βασίλη. Ευχαριστούμε. Πάμε να πετάξουμε πράγμα μετά, φεύγοντας. Τώρα όμως πάμε να πετάξουμε στα σύννεφα, από ό,τι λέω. Jamaica.

0: Miley Cyrus. 20 λεπτά μετά τις 5, παιδιά, αγαπημένη στιγμή, διότι έχουν φτάσει τα αγαπημένα κουτσομπολιά ή αλλιώς νέα ανέργων του φίλου μας του Βασίλη του Βαρσάμι.
1: Λοιπόν, θα σας πάω στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες για την ακριβία. Εκεί η Taylor Swift είδε έναν αγώνα που έπαιζε ο σύζυγός της, ο Travis Kelce, και μάλιστα όταν σκόραρε κιόλας τον αγώνα, πανηγύριζε σαν παλαβή και έλεγε «αυτός είναι ο άντρας μου, αυτός είναι ο άντρας μου» και έδειχνε και το δαχτυλίδι.
0: Το χαίρεται όμως πολύ,
1: το χαίρεται.
0: Πάει σε αγώνες, μπράβο.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι χαμογελάει κιόλας.
0: Σταμάτα.
1: Ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη λέει ότι πέρασε από casting του GNTM σύμφωνα με την Λιάννα Παπαγεωργίου.
0: Αυτό εχθές ξεκίνησε.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω χθες ήταν το πρώτο επεισόδιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μίλησε στον πρωινό καφέ με τη Ζήνα η Λιάννα και λέει ότι είναι πολύ γλυκό παιδί, πολύ ευγενικό. Και αυτό που θυμάμαι περισσότερο από την οντισιόν αυτού του παιδιού είναι πόσο ωραία έχει μεγαλώσει και τι ωραίους τρόπους έχει.
0: Από όλα αυτά που είπες τώρα, ένα πράγμα μου έμεινε. Η Ζήνα Κουτσελίν την εκπομπή της την έβγαλε πρωινός καφές.
1: Α, ναι, έχει λίγο καιρό που έχει ξεκινήσει το πρόμο και την ονόμαζε έτσι πρωινός καφές.
0: Πρωτότυπο, δεν το έχουμε ξανακούσει.
1: Πραγματικά. Πού το σκέφτεται, ρε παιδί.
0: Έλα, ρε παιδί μου, αποκλείεται. Πώς είναι αυτό.
1: Πρώτος, όχι πρωινός, πρώτος, συγγνώμη. Α. Αλλά και πάλι, εντάξει.
0: Πρώτος πρωινός καφές.
1: Όχι, πρώτος καφές.
0: Α, πρώτος καφές. Εντάξει, άλλο αυτό, το πρωινός καφές.
1: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Και πού ξέρεις, Μωρή Ζήνα, ότι είναι πρώτος, μπορεί να έχουμε και άλλο. Ο Γιάννης ο Σπαλιάρας λέει: «Δεν περίμενα ότι μετά από έναν επώδυνο χωρισμό θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα».
0: Μπράβο.
1: Είπε στο Happy Day. Γιατί λέει: «Από την προηγούμενη σχέση μεσολάβησαν 4 χρόνια.
0: Άτερε.
1: Οπότε ήμουν προετοιμασμένος για κάτι αντίστοιχο».
0: Μπράβο το Γιάννη.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Απίστευτο που έκανε σχέση. Μπράβο του. Να είναι ευτυχισμένος κι αυτός.
1: Και τελευταίο που το είδα και μου έκανε εντύπωση είναι μια βιντεοκλήση που είχε η Ρία Ελληνίδου. Ωραία, το είδες αυτό.
0: Το φίδι.
1: Το φίδι. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τραβούσε ένα βίντεο.
0: Χάιδευε το φίδι του Δημήτρη.
1: Που χάιδευε το φίδι του Δημήτρη. Και όταν λέμε φίδι, εννοούμε κυριολεκτικά.
0: Τη φιδάρα του Δημήτρη.
1: Είχε μια φιδάρα κίτρινη που το λένε κλέαρχο κιόλας. Και λέει: «Κοίτα, κοίτα, ανενόχλητη», λέει. Τσακ. Δεν ξέρω, άμα είχε φίδι στο χώρο και σε κλουβί μέσα να ήτανε. Θα νιώθα full άβολα.
0: Τώρα αυτό είναι και μεγάλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή να έχεις το φίδι στο καναπέ το πρωί που πίνεις καφέ, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ενοχλεί αυτό.
0: Με ενοχλεί.
1: Θα πάει να σου φάει το κουλουράκι, το
0: πτυφούρι. Και όταν λένε ήσυχα, τι ήσυχα. Να ανοίξει το ματάρα το φίδι πρωί-πρωί.
1: Να συμμυρίσει, Στέλνη, μην φοβάσαι.
0: Έλα, ρε. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να κάνουμε τρελή επιστροφή στο παρελθόν, παιδιά. Τώρα έτσι, για τους λίγο boomer, θα λέγε κανείς, και για εμάς. Crazy Down και Butterfly τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε παιχνίδι τώρα,
1: Έχουμε παιχνίδι, έχουμε το ξεμπούκο σέτο και μας λείπει ξεμπουκόστρα, ρε φίλε.
0: Μπουκώνεται άλλο τώρα.
1: Ας έρθει αύριο και θα χώσουμε όλα τραγούδια μέσα στο στόμα.
0: Λοιπόν, άκου, θα πούμε κάτι πιο εύκολο.
1: Ωραία,
0: έχω στο μυαλό μου κάτι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τηλεφωνείτε στο 2310-232-908 για να παίξουμε ξεμπούκο σέτο.
1: Έτσι ακριβώς, θα τραγουδήσουμε κάτι εδώ με το Μαργαρίτη με μπουκωμένο στόμα, αφού λείπει η Κατερίνα. Και όποιος το καταλάβει και μας τηλεφωνήσει στο 2310-232-908 θα κερδίσει μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Έχει 8 καταστήματα Λαβή και σίγουρα υπάρχει ένα κοντά σας. Και εννοείται υπάρχει το lavijewelry.gr για να λάμπετε πάντα και μετά το καλοκαίρι.
0: Έτσι, παιδιά, να πάρετε ένα πολύ ωραίο κόσμο με πολύ αγάπη. Οπότε πάμε να το ξεμπουκώσουμε. Θα το ακούσει από μένα, θα καταλάβει ποιο είναι και μετά θα το πάμε μαζί.
2: Ξεμπούκωσέ το!
0: Το λοιπόν.
1: Καταλάβει. Σα είναι πορεία, θα κατέβω.
0: Λοιπόν. Πραγματικά πορεία θα πω. Φαντάζομαι και με σγουρό μαλλί. Εντάξει, τι άλλο να κάνω, ρε παιδιά, και σπαθιά να καταπιώ. Για ένα μεροκάματο έρχομαι. Για ένα μεροκάματο έρχομαι.
1: Είναι σγουρό, είπες, ε.
0: Αυτό βάλα και για εύκολο εγώ. Πραγματικά τώρα είναι πορεία, φίλε.
1: Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Εσύ.
1: Εμπρός.
0: Γυναίκα είναι σγουρομάλα. Έπαιξε πολύ το καλοκαίρι. Έλα ρε φίλε.
1: Σγουρομάλα.
0: Παιδιά, αν το καταλάβατε, τηλεφωνήστε, σας παρακαλώ, εσείς στο 2310-232-908. Τώρα φυσικά δεν το κατάλαβα, Βασίλης, κάνει το playlist στο Zoo. Κατάλαβες εσύ εκεί έξω, έρμος, ποδηγάς. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Είμαστε ατάλλαντοι σε αυτό το σκηνικό.
0: Ξαλίστηκα
1: και για να μην κόσμο καταλαβαίνει.
0: Α, είδε ο κόσμο όμω τηλεφωνεί. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή, εντάξει τώρα, βγάλτε μα ασπροπρόσωπο, σα παρακαλώ. Νομίζω έδωσα καλό αυτό.
1: Σγουρομάλα. Είναι dance.
0: Να σου πω κάτι, σου είπα ότι είναι σγουρό μάλλον, έπαιξε το καλοκαίρι πολύ, εντάξει τι άλλο να πω δηλαδή. Και ο κόσμος εδώ έχει σπάσει τα τηλέφωνα, γεια σας.
3: Χαίρετε.
0: Βοηθήστε με λίγο τώρα, το λέω πολύ καλά τώρα και δεν καταλαβαίνει σε ποιο τραγούδι αναφέρομαι.
3: Μήπως είναι το Die Die.
0: Μα σας παρακαλώ δηλαδή, σας παρακαλώ. Διευθυντής προγράμματος λέει εδώ πέρα τώρα τη Σακύρα.
1: Υπό, μιλάξει διευθυντής.
0: Δεν είναι πολύ καλός, ε.
3: Τέλειος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ρε, φίλε.
3: Φοβερός, δεν έχω λόγια.
0: Την κυρία θα φέρουμε για διεύθυνση προγράμματος.
1: Ελάτε, κυρία.
0: Μα έκανα και το
3: κουτί. Αν θέλετε βοήθεια, θα φτάσω, παιδιά. Εννοείται.
0: Κοιτάξτε, χόρευα σαν τη Σακύρα. Έλεγα σγουρό μαλλί. Έπαιξε πολύ το καλοκαίρι. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή. Εντάξει.
3: Τι άλλο πια.
0: Το όνομά σας, παρακαλώ.
3: Κική.
0: Λοιπόν, γλυκιά μου Κική, ένα υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου από τα καταστήματα Λαβή. Να πάρεις να διαλέξεις όποιο θέλεις εσύ. Έχει τα
3: πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε υπέροχοι.
0: Αχ, εμείς ευχαριστούμε. Εμείς όρθιοι που μας ακούτε. Μένει στο ακουστικό να σημειώσουμε τα στοιχεία, Κική. Και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
4: Όχι πάλι, κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
5: Έλα, άσε την κρίνια.
6: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
4: Άχου και δεν με νοιάζει.
7: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
8: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως, στα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου, το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
13: Επόμενος.
14: Ναι.
13: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
14: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
14: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
14: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
14: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
17: πες το!
19: Πες το!
20: Ζου Radio!
19: Ζου

0: into the sun.
1: Λοιπόν, έχω γκρίνια τώρα.
0: Oh yes.
1: Πάμε και στην γκρίνια λοιπόν. Αν θέλετε γκρίνια, πάμε και στην γκρίνια.
2: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
1: Κοίτα, λίγο θα γκρινιάξω σήμερα τώρα, γιατί πήγα Χαλκιδική του Σαββατοκύριακο και πάλι γεμάτα ήταν όλα. Δηλαδή κουράστηκα.
0: Πάλι είχε κόσμο.
1: Ναι.
0: Έλα, ρε,
1: με συννεφιά.
0: Είχε όντως κολόκυρο.
1: Ναι, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Και χθες που επέστρεφα είχε πάρα πολύ κίνηση.
0: Πω.
1: Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι. Νισάφ. Νισάφ.
0: Έχει πάει 21 Σεπτεμβρίου.
1: Πάτε στα σπίτια σας, να μπορούμε κι εμείς να πάμε στα πατρικά μας εκεί στη Χαλκιδική. Η φίλη μας τώρα εδώ, η Μαρία, στο άσχετο, θέλω να σου πω, λέει: παιδιά, τώρα που λείπει η Κατερίνα, το μόνο που κατάλαβα από το παιχνίδι ήταν κάτω τα χέρια από τις συντάξεις.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν είπε η απάντηση η φίλη Κική, ήταν πολύ ξεκάθαρο.
1: Ναι, αλλά θα τέριαζε και το.
0: Εμπρός, λαχέ, μη σκύβεις το κεφάλι.

0: Cheers και Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τη δεύτερη μας ώρα, φίλε Βασιλιό.
1: Με το μεταξύ, βλέπω λίγο τον καιρό τώρα. Για αύριο θα έχει αρκετά έτσι. Μέχρι 23 βαθμούς λέει. Με υψηλότερη θερμοκρασία και βροχές.
0: Από σήμερα το βράδυ λέει ξεκινούν οι βροχές.
1: Θα πέσει θερμοκρασία όλη την επόμενη εβδομάδα. Το μεγαλύτερο βλέπω μέχρι 25.
0: Χαίρομαι.
1: Θα αρχίσουμε να κοιμόμαστε με κουβερτάκια.
0: Με κουβερτάκια να βάζουμε τα ζακετάκια μας.
1: Έχουμε φέρει χρυσό κουκουνάρι. Το δίνουμε στην Ελένη σήμερα, η οποία είναι λίγο έξαλλη. Έπαθε κάτι που πάθηκε η Κατερίνα αντίστοιχα στο μαγαζί της.
0: Μάλιστα.
2: Σε σένα παπάρα που ήρθες, πήρες έναν καφέ και μας κατέχεσες. Όλο το μαγαζί έχεσες, ρε φίλε. Αλήθεια σου λέω. Που βγήκες και χαμογελαστός και ανάλαφρος να πούμε και έφυγες κύριος. Ποιος θα τα καθορίζει αυτό, τι μπορεί να πείσεις ότι έρθες, ας πούμε. Τι θα καθορίζει από πίσω, η γυναίκα σου, η αδελφή σου, η μάνα σου. Body, σώμα, μόδιο, δύο πόδια. Άμα ξανάρθεις στο μαγαζί, θα σου βάλω να καθαρίζεις ένα χρόνο. Λύθιο. Βγήκε και χαμογελούσε κιόλας τον ζώντο.
0: Επειδή το είδα το βίντεο χθες το βράδυ, κοίτα, λίγο σταχωρέθηκε για την κυρία τώρα, την κοπέλα. Δεν ξέρω αν είπε άλλο σε μανιδικό τη. Πάει ο άλλο σε καλά, θέλω ένα νεράκι να χρησιμοποιήσω λίγο τουαλέτα και χέζει μέχρι και τον ταβάνι.
1: Όχι, ρε φίλε, μια τρύπα ας τα βάλουμε μέσα.
0: Επίσης, για ποιο λόγο δεν σημαδεύετε όταν πάτε σε ξένα μαγαζιά.
1: Ναι, γιατί όσο κακό και να σε έχει βρει, μετά πάρετε λίγο χαρδάκι, καθαρίστε.
0: Δεν είναι τέτοιοι. Εγώ είχα δει ένα άλλο βίντεο παρόμοιο που βγήκε μετά η κοπέλα και την έπιασε.
1: Α, λέω στον κόσμο. Έλα εδώ.
0: Έλα εδώ, πάρε χαρτί και πάνε καθάριστε. Και να δεχτείτε ένα κάτι. Τι δεν έκανες, Μαρίλη. Να είστε προσεκτικοί. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
3: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.

ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό

0: απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Ενεργείο.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
15: Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
16: Beat the Bomb!
15: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
16: Μετρητά.
15: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
17: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Beat the bomb!
19: Zoo Radio
20: 3.
19: Top 5. Νούμερο 5.
21: Let me be, let me. When you move like that.
19: Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα μωρέ. Yeah. Έλα και επιστρέψαμε για το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό εδώ στο Zoo 90.8. Καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Από όπου και αν μας ακούτε.
2: Καλή εβδομάδα, τρίτη ώρα. Σας έχω φέρει εγώ το παιχνίδι μας το γραμμάτο με δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Derli Κατέσε.
1: Wow.
2: Και σας έχω φέρει μια έτσι έρευνα που δείχνει ότι η Gen Z προτιμάει το TikTok για αναζήτηση από το Google.
1: Αυτό πάλι που βγήκε, λέει, πλατφόρμα με περισσότερες αναζητήσεις παρά το Google. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Φυσικά πάντα με όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια και άλλα εξτρά θεματάκια που έχουμε να αναλύσουμε εδώ πέρα. Ξεκίνημα τώρα με Μιτσίκο. Μένεις μαζί μας και ανεβάζεις.

0: How deep is your love? Εδώ είμαστε και τώρα στα 10 λεπτά μετά τις 6 θέλω να σας πω, παιδιά, πως αν σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Ξέρετε πόσο μας πάει αυτό τα νεύρα. Τώρα όμως με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, call me back με το Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος πίσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και φυσικά είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, γιορτάζει ο Ιωνάς. Και όσοι έχετε γεννήτα σήμερα, συνδυάζεται κοφτερό μυαλό με απαράμιλο στυλ αλλά και διπλωματία. Και να σας πω τώρα έτσι πράγματα που δεν χρειάζεται να ξέρουμε.
0: Βεβαίως.
1: Στη Νότια Κορέα, σου λέει εδώ, μπορείς να μπεις στη φυλακή εθελοντικά.
0: Αχα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι
1: μπορώ
0: ήρθα
1: να μπω λίγο μέσα? Παρακαλώ, περάστε. Τι θέλετε? Θέλω να ηρεμήσω. Και να τους πεις ότι θες να ηρεμήσεις και να μπεις φυλακή εθελοντικά.
0: Παιδιά, θα μετακομίσω τώρα.
1: Θα μετακομίσω. Δηλαδή, φαντάσου για να μπει ο άλλος σε mood. Θέλω να πάω φυλακή για να μην βλέπω άνθρωπο ζωγραφιστό.
0: Παιδιά, έτσι ήμουν χθες εγώ. Δηλαδή, χθες έλεγα πού στο καλό να πάω. Πήρα το καραβάκι για Γιώργο, δεν είχε καλό καιρό. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι, είναι καλή περίπτωση.
0: Να έχει ειδικά κελιά. Απλά, παιδιά, ούτε φαΐ ούτε τίποτα. Παραγγέλνουν delivery. Δεν θέλω άνθρωπο να με μιλάει. Μπράβο τους.
1: Μπράβο, όχι. Μπράβο.
0: Μπράβο. Αυτό.
1: Αυτό, ναι.
0: Κοιτάω σαν την Κατερίνα τώρα που έλεγε πρέπει να πεις το τέτοιο. Α, ναι, ναι, να το πω. Λοιπόν, πάμε λίγο. Δράκουλα έρχεται στο ζου και παίζει δυνατά και αυτό.

0: Teddy Swims και The Doors στα 20 λεπτά μετά τις 6. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Καλή κατάσταση γενικά. Ένα μικρό θεματάκι θα βρείτε από τη Μουδανιών μπαίνοντας προς τον περιφερειακό και ένα μικρό θεματάκι θα βρείτε στη Λεωφόρο Νίκης. Κατά τα άλλα είμαστε κομπλέ.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα να σας πω κάτι που διάβαζα εδώ στο Παράλλαξη Mag που λέει γιατί η Gen Z προτιμάει να κάνει αναζήτηση από το TikTok και όχι το Google. Γιατί λέει ότι είναι πολύ πιο εύκολο, εκτός από το αποτέλεσμα που θα είναι σε κείμενο, να δει και εικόνες, να δει βίντεο. Επίσης, το άλλο που βοηθάει πάρα πολύ και το προτιμούν είναι ότι δημιουργείται η αίσθηση της κοινότητας, του community. Γιατί, π.χ., άμα θέλω να ζητήσω κάτι για ένα νέο τηλέφωνο, ας πούμε, αμέσως θα υπάρχουν άτομα που έχουν δει αυτό, έχουν σχολιάσει κάτω από ένα βίντεο κτλ. Επίσης, προτείνει και άλλα βίντεο
0: παρόμοια
1: για το αντίστοιχο θέμα. Και κάνει πολύ πιο εύκολη έτσι τη ζωή τους σε σχέση με την αναζήτηση πληροφοριών. Φυσικά υπάρχει και ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι παντού, έτσι.
1: Ο κίνδυνος της παραπληροφόρησης, γιατί σου λέει ότι αν έχει και ένα βίντεο πάρα πολλά likes, πάρα πολλά σχόλια, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι αυτό που λέει και ο δημιουργός είναι σωστό ή είναι αληθινό. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή εκεί με το τι βλέπουμε. Γενικά στα social, έτσι.
0: Γενικότερα.
1: Η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο.
0: Νομίζω ότι αυτό που κερδίζει περισσότερο είναι, παιδιά, η εικόνα, το βίντεο. Θες να τα δεις, δηλαδή για κάτι που συνέβη, θες να δεις την εικόνα. Δηλαδή στο βίντεο. Αυτό είναι που κερδίζει. Ενώ στα site απλά θα διαβάζει την πληροφορία και άμα είσαι ξεκινημένα που βαριέσαι να διαβάζει.
1: Σωστά.
0: Είναι ακόμα δυσκολότερο. Λοιπόν, τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Shine. Έρχεται και αυτό στο Zoo 90,8.

0: Move Your Body, Life is Simple, ζου 90,8, σχεδόν στα 30 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το απόγευμα Δευτέρας. Και θέλω λίγο τώρα να σε πάω, φίλε Βασίλη, στον Ακύλα.
1: Α, Ακύλας.
0: Βεβαίως, ο νεαρός, φέρτο μου. Ο νεαρός καλλιτέχνης αναφέρθηκε στα δώρα αλλά και σε εκδηλώσεις αγάπης που δέχτηκε, λέει, στην περιοδία που έκανε, τέλος πάντων. Αποκαλύπτοντας ένα περιστατικό που έγινε στη Χαλκιδική, που όπως είπε τον άφησε άφωνο. Διότι στη Χαλκιδική γίνονται τα καλά τα περιστατικά, έτσι. Ήταν, λέει, πραγματικά συγκινητικό πως σε κάθε πόλη είχε τόσο αγάπη ο κόσμος για μένα. Δώρα, ζωγραφιές, αρκουδάκια, λουλούδια. Στη συνέχεια ο Ακύλας αποκάλυψε πως μια γυναίκα, λέει, στη Χαλκιδική του πρόσφερε και κάτι που δεν περίμενε σε καμία περίπτωση. Πάει το μυαλό σου, τι μπορεί να πρόσφερε αυτή η κυρία.
1: Τι μπορεί να πρόσφερε μια κυρία. Κάνα φαγητό.
0: Φαγητό, λε.
1: Πολύ προφανές. Κάνα ισόρουχο.
0: Όχι. Η κυρία, λοιπόν, στη Χαλκιδική ήρθε, λέει, μου έδωσε μια τσάντα με φωτογραφίες, οκ, okay, μέχρι εδώ, και μετά μου έδωσε και τα κλειδιά του σπιτιού.
1: Έλα, κύριε, από πότε θες να ρεσαμίνεις, εδώ δικό μας είναι.
0: Όπως εξήγησε, μαζί με τα κλειδιά υπήρχε και ένα γράμμα στο οποίο η γυναίκα του εξηγούσε πού ακριβώς βρίσκεται το σπίτι και ποιο ήταν το διαμέρισμα. Και είχε ένα γράμμα που έλεγε: το σπίτι μου βρίσκεται στην τάδε οδό, είναι αυτό το διαμέρισμα. Και λέω: δεν το πιστεύω ότι με δίνουν για κλειδιά από το σπίτι, δηλαδή πού θα φτάσουμε. Δεν ξέρω τώρα, μετά έκανα παραθαλάσσιο και το τάδε του τύπου να κάνει διακοπές.
1: Λογικά, κάπως έτσι θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν τίποτα άλλο.
1: Τι, μπρικά.
0: Όχι, έλα, εκείνη το σπίτι μου.
1: Α, από αυτή την άποψη.
0: Βάλε λάδι και λαβράδι. Ε, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε σε ένα break.
1: Περιμένει λίγο.
2: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
3: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
4: Υπ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
3: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
4: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
5: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε!
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς, λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίθυγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το.
14: Πες το.
15: Ζου Radio.
14: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο παιχνίδι μας το τελευταίο.
1: Θα πάμε στο παιχνίδι μας, είναι το γραμμάτο. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα και εσείς πρέπει να μας πείτε τρία πράγματα, τρεις λέξεις που ξεκινούν από αυτό το γράμμα.
0: Ναι.
1: Αν τα καταφέρετε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, κερδίζετε μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Delicatessen.
0: Να φάτε, να πιείτε, να κάνετε ό,τι κουστάρετε. 2-3-10-2-32-9-08 λοιπόν. Τηλεφωνείτε γρήγορα. Εμείς λέμε α, εσείς λέτε stop. Και στο γράμμα που θα πέσει το stop, λέτε τρία πράγματα, τρία αντικείμενα με αυτό το γράμμα. Έτσι γρήγορα, γρήγορα, 10 δευτερόλεπτα έχετε. Δεν τα λες και λίγα 10 δευτερόλεπτα τώρα.
1: Όχι, για τρεις λεξούλες τώρα.
0: Τρεις λεξούλες από το κάπα, από το πι, από το σίγμα.
1: Από το φου.
0: Από το φου. Φουγάρο.
1: Φελός.
0: Φελός. Α, τη βρήκα εγώ. Γεια σας, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Ηλίας.
0: Γεια σου, Ηλία, τι κάνεις?
2: Μια χαρά εσείς.
0: Καλά κι εμείς. Λοιπόν, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Έτοιμος.
0: Θα πει ο Βασίλης Α και θα πει stop, εντάξει?
2: Οκ. Okay.
0: Για πάμε.
3: Στο γραμμάτο.
1: Α.
2: Stop.
1: Ήτα.
0: Ήτα.
2: Ηλιακό θερμοσύμφωνα, ναι. Ηλιόσπορο.
0: Μπράβο.
2: Ηλιακό ρολόι.
0: Πιάνει.
1: Πιάνει.
0: Πιάνει. Πιάνει. Μια χαρά πιάνει και μια χαρά κερδίζει για να πάει να φας.
1: Μπράβο.
0: Ηλίας, είπαμε.
2: Ναι.
0: Είδε σημαδιακό. Ηλίας και από ήττα η λέξη. Λοιπόν, φίλε Ηλία, μένει στο ακουστικό για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία σου, εντάξει.
2: Οκ, ευχαριστώ πολύ. Εμείς
0: ευχαριστούμε. Όρθιοι που ακούσουν 90,8. Πάμε σε παπαούτε λίγο πριν το τέλος. Σε άλλη μια μεγάλη επιτυχία έρχεται στο Zoo.

0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν να μαζεύουμε. Φεύγουμε. Έχω μάθει ότι σε κάποιες περιοχές στη Χαλκιδική βρέχει λίγο πολύ καιρό και αυτά. Οπότε, μάλλον θα μας έρθει κατά εδώ.
1: Ναι, ήδη έχει μαζευτεί η μαυρίλα πάνω από το κεφάλι μας.
0: Ήδη δίνανε από σήμερα το βράδυ. Από σήμερα τα ξημερώματα δίνουν βροχές. Το νου σας, έτσι. Νομίζω σήμερα πάλι κλείνει ο περιφερειακός.
1: Ναι, νομίζω κάθε μέρα πλέον.
0: Τώρα πλέον θα κλείνει. Αυτό λογικά κάποια στιγμή θα κλείσει και εντελώς, φαντάζομαι.
1: Δεν πιστεύω, ρε φίλε.
0: Τι θα κάνω τότε.
1: Δεν νομίζω.
0: Θα κοιμάμαι εδώ. Λοιπόν, έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα για τις επόμενες 2 ώρες. Σας κρατάει παρέα. Το βράδυ κλείνει με την Έλληνα τη Ρόκα και φυσικά αύριο το πρωί τα παιδιά μας τα όμορφα από τις 7 η ώρα θα είναι εδώ βρε για να σας κάνουν το καλύτερο ξύπνημα. Bill Nike and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nike, τον Σκάτζ και την Άνση Βλάχου. Εμείς τώρα αύριο θα είμαστε 3 αντί 2.
1: Ωχ, έρχεται, μας έστειλε ήδη μηνύματα. Δεν με λέει ότι έχω μια απορία, το ξεμπούκωσε το πώς το έλεγα.
0: Όχι, το χειρότερο που είπε, ξέρεις, ήταν δεν σας ακούω πολύ κεφάτους, επειδή λοιπόν.
1: Ναι, ναι.
0: Μας ακούει και κεφάτους.
1: Αδε αύριο θα μας ακούει με νεύρα.
0: Κανόνισε να έρθεις με καλό δώρο. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Λοιπόν, έρε και έρθει μια διαχέρια. Έρε και έρθει μια
0: διαχέρια. Θα τη φάει,
1: αν και δεν νομίζω να έρθει, γιατί
0: φοβάται.
1: Φοβάται, ναι.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας. Bye bye.

0: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή

0: σελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
7: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
9: Beat the Bomb!
8: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
10: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Beat the Bomb!
10: Zoom!
12: Γαλλία νούμερο 3.

0: Zoo around the world. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Την καλησπέρα μου σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, γράφει το ημερολόγιο. Εδώ είμαστε για ακόμα ένα απόγευμα. Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Ευχιανίδης και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας φέρνω νέα από το χώρο της μουσικής. Θα μιλήσουμε για Ριάννα, ASAP Rocky, Ed Sheeran. Έχουμε hit list 8 η ώρα και φυσικά έχουμε και το track of the day. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις και αρχίζουμε πολύ δυνατά με Teddy Swims και Mr. Know It All. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!

τεράστια επιτυχία του Ιταλού Αντάλ. Αυτό ήταν το I Need Nobody εδώ στον Ζου 90,8 και στο Ζου Φαν με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και εννοείται, περιμένω να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Ζου στο 6931-908-908. Λοιπόν, τώρα έχουμε 26 βαθμούς στην πόλη. Για αύριο Τρίτη, βλέπω, θα έχουμε βροχές από τα ξημερώματα και μετά. Και εννοείται, θα έχουμε αρκετά σύννεφα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι και 25 βαθμούς. Για την ακρίβεια, μου φαίνεται από απόψε θα βρέξει, γιατί είναι πολύ έντονα τα σύννεφα στην πόλη αυτή τη στιγμή. Αλλά anyway, πάμε τώρα να ακούσουμε τραγουδάρα. Swedish House Mafia και Weekend. Αυτό είναι το Moth to Flame και παίζει εδώ, στον Zoo.

πολύ πολύ αγαπημένο μελωδία από RG Medusa και Πολιάνα εδώ στον Ζου 90,8. Καλησπέρα σε όλους. Τα χαιρετίσματά μου στον Αλέξανδρο, τη Δήμητρα, την Κατερίνα, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τον Τάσο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής ημέρα Ειρήνης, Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και να πούμε χρόνια πολλά στον Ιωνά και την Ιωνία που γιορτάζουν. Τώρα θα σας πάω πίσω στο 2012 και σας φέρω μια κομματάρα η οποία μάλιστα ήταν και υποψήφια για καλύτερο ραπ τραγούδι στα βραβεία Grammy. Από το album The Heist του Macklemore έρχεται τώρα το Thrift Shop και παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Νέα φάση. Νέο σπίτι. Νέο vibe. Είδη κουζίνας, διακοσμητικά και όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα. Vico. Το σπίτι σου. Το vibe σου. Σε 180 καταστήματα και online στο vico.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
16: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Πες το.
18: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Έλα, πες το.
18: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
17: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
17: Πες το.
3: Πες το.
19: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
20: Για πάμε να συνεχίσουμε. Αυτό είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Σοφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Για εσάς που είστε στον δρόμο αυτή τη στιγμή, να σας πω πως έχουμε μικρό καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό στις εξόδους, στο Βαρδάρι, πιο ανατολικά Βασιλής Σόλγας και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. The Second Voice έρχεται τώρα με το Let Me Be εδώ στον Ζου.

0: The Kid Laroi και Justin Bieber ήταν το Stay εδώ στον Zoo 90,8. Και για πείτε μου λίγο, πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να φτιάξετε μόνοι σας το λάπτοπ που κράσαρε, το smartwatch που κόλλησε ή το σκούτερ που δεν παίρνει μπρος? Όταν μια συσκευή μας μένει στα χέρια, οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν, χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Και αυτό θα το βρούμε στον Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και σας δίνω και όλους τους σωστούς λόγους για να πάτε εκεί. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, μια σπάνια οικογενειακή στιγμή μοιράστηκαν η Ριάννα και ο Άσα Πρόκη με το κοινό τους στην Κοπενχάγη, όταν η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή κρατώντας την αγκαλιά της τον 3 ετών γιο τους Riot Rose. Το απρόσμενο στιγμιότυπο σημειώθηκε στο τέλος της συναυλίας του Άσα Πρόκη στην Κοπενχάγη την περασμένη Παρασκευή, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδίας του Don't Be Dumb World Tour. Οικογενειακή υπόθεση. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Zoo.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
3: Γιατί σου έλειψε το νησί?
2: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
3: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
2: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
3: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές

0: Ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
12: Beat the Bomb!
11: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
12: Μετρητά.
11: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Beat the Bomb!
15: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
16: Λίγο πριν πάει ακριβώς 8 η ώρα, επιστρέψαμε εδώ στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι ο Πέτρος Εφιανίδης, θα είμαστε μαζί για τα επόμενα 60 λεπτά με το δεύτερο μέρος του Zoo Fan. Σε λίγο θα σας πω τι δήλωσε ο Ed Sheeran σε συναυλία του μετά το χαμό που έχει ξεσπάσει από την απομάκρυση του Macklemore. Έχουμε το Track of the Day πριν το κλείσιμο της εκπομπής με ένα υπέροχο νέο τραγούδι. Και φυσικά έχουμε και το Hit List. Τώρα σας φέρνω τις 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας. Αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 5 θα ακούσουμε τους Μπάουσα με το Magnetic. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε. Παίζει δυνατά εδώ στον Zoo.
17: Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 5.

0: την τραγουδάρα. Χιούγκελ και Ultra Nate ήταν το Moving to the Sun εδώ στον Zoo 90,8 και στη δεύτερη θέση του Hit List. Και ξέρετε τι λέει ο νόμος του Murphy. Το λάπτοπ θα κρασάρει στο κρίσιμο project, το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch εννοείται θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια, δεν ευριάζουμε, απλά πάμε στον Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε. Πάμε και στο νούμερο 1, σας φέρνω το ταξιδιάρικο και άκρος ατμοσφαιρικό Take Me There από τον μοναδικό Ντάτι εδώ στον Zoo.
1: Νούμερο 1.

Wiz DMC, Biz & Honey ήταν το Show Me Love εδώ στον Zoo 90,8 και πάμε στον Ed Sheeran τώρα, ο οποίος απολογήθηκε μετά το χαμό με τον Macklemore. Ανεβαίνοντας λοιπόν στη σκηνή της Φιλαδέλφια, επέλεξε να ξεκινήσει τη συναυλία του με μια προσωπική τοποθέτηση. Ο Βρετανός καλλιτέχνης ζήτησε συγγνώμη από το κοινό για λάθη που έγιναν, παίρνοντας θέση στη διαμάχη που ξέσπασε μετά την αποπομπή του Macklemore από το tour. Παρά την πάγια πρόθεσή του να κρατά τη δουλειά του μακριά από την πολιτική, ο Ed Sheeran σημείωσε ότι η ανθρωπιστική διάσταση της κατάστασης δεν του επιτρέπει πλέον να σιωπά. Πάντα ήθελα οι συναυλίες μου να αφορούν την ενότητα και όχι τον διχασμό, την ανθρωπιά και όχι την πολιτική, δήλωσε και επίσης εξέφρασε την αντίθεσή του στην ιδέα να ζητείται προέγκριση περιεχομένου από καλλιτέχνες. Και κλείνοντας, τόνισε πως επιθυμεί οι συναυλίες του να παραμείνουν ένας χώρος όπου άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις να μπορούν να συνυπάρχουν. Πάμε να ακούσουμε τώρα Calvin Harris και Rag & Bone Man, είναι το Giant και παίζει πολύ πολύ δυνατά εδώ στον Zoo για όλους εσάς.

0: Κατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτς σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πες το.
10: Όχι, εσύ πες το.
9: Έλα, πες το.
10: Όχι, εσύ πες το.
9: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
9: πες το!
3: Πες το!
11: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.

που αλλού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα να στείλω και στο Λεωνίδα, την Ειρήνη, την Ελένη και τη Χριστίνα που είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the morning. 7 με 11 το πιο κεφάτο πρωινό σόου της πόλης. Και στις 9 και 40 παίζετε το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Jaden Boysen και David Guetta έρχονται τώρα με το Upside Down στον Zoo.

Zaus και Won't Forget You εδώ στον Zoo 90,8. Και δεν θέλω να ξεχνάτε, αν έχετε πρόβλημα με το σκούτερ, το λάπτοπ ή το smartwatch, χρειάζεστε σοβαρό σέρβις και θα το βρείτε στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν έχετε προβλήματα τεχνικά, πηγαίνετε σε ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, στο track of the day σας φέρνω Lost Frequencies και Marie Froes, οι οποίοι ενώνουν Βέλγιο και Βραζιλία στο Παραΐζο, ένα ατμοσφαιρικό feel good single με electronic και βραζιλιάνικες επιρροές. Πέτρος Σοφιανίδης φεύγει, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις fan είναι το παν. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Bye bye. Track of the day. Track

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο

0: Θα σου πω να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα,

0: Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες for all, προσφορές for all, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση for all. For all convenience stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
3: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
3: Zoo!
5: Γαλλία, νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε Ζου 90,8, Δευτέρα, σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι πανέτοιμη να κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρέα για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Έλενα Ρόκα και Ζου Nights μαζί. Και ξεκινάμε κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Ριάννα και Calvin Harris και This is what you came for εδώ στον Zoo 90,8. Έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ ωραία το βράδυ της Δευτέρας μας εδώ. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12 και σήμερα 21 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Ιωνάς, όχι Ιωνάς, Ιωνάς. Χρόνια πολλά στον Ιωνά λοιπόν και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Ήταν ένα έντονο Σαββατοκυριακό, ο Zoo ήταν Σάββατο πρωί στη Θέρμη, Σάββατο απόγευμα στο κέντρο. Γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε και εσείς πώς περάσετε το Σαββατοκυριακό. Στείλτε μου στο Viber 6931908908, θα περιμένω. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 12 εδώ στον Zoo 90.

Αυτή ήταν η καταπληκτική Dua Lipa και το Training Season έχω να σας πω ότι εμένα ήταν αγαπημένο μου πολύ πριν γίνει viral στο TikTok. Εδώ το ακούσαμε στον Zoo 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 12. Βρείτε μας και στα social τώρα, είναι η στιγμή. Instagram Παπάκι Zoo Radio και TikTok Παπάκι Zoo Radio 908. Και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε είναι αρκετά φθινοπορεινή. Πέφτει η θερμοκρασία και από σήμερα κιόλας ξεκίνησε η συννεφιά. Αύριο, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, από 17 έως 25 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία και βροχές full, όπως και Τετάρτη βροχές. Μετά από Πέμπτη λέει ότι φτιάχνει ο καιρός, αλλά πάλι η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή. Είδα δηλαδή 11-12 χαμηλότερη, οπότε κατεβάστε τα φούτρα, παιδιά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio. Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε. Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 9.30, εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και να στείλουμε εδώ τα φιλιά μας τώρα στο φίλο μου, το Γκουπ, ο οποίος εργάζεται πάρα πολύ σκληρά και μας ακούει. Οπότε ελπίζουμε να του κάνουμε πολύ καλή παρέα.

Style, Zara Larson, She Did It Again, εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 και διάφορα είναι τα νέα του Hollywood για αυτή τη Δευτέρα. Έχουμε τον Johnny Depp που παρουσίασε, λέει, για πρώτη φορά την ατομική του έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Σαγκάη. Έχουμε επίσης Full in Love την Taylor Swift, η οποία σε έναν αγώνα του Travis Kelce, του συζύγου της, μόλις αυτό σκόραρε, λέει, η Taylor άρχισε να φωνάζει «Είναι σύζυγός μου» και έδειχνε το μονόπετρό της ταυτόχρονα. Καταλαβαίνετε, έγινε viral. Μετά, Harry Styles, Zoe Kravitz, επίσης Full in Love στη Νέα Υόρκη. Βόλτες χέρι-χέρι τα παιδιά. Φιλιά στο δρόμο, ξέρετε τα κλασικά. Και έχουμε και τη Celine Dion που έχει ξεκινήσει τη μεγάλη της περιοδία τώρα μετά από 6 χρόνια αποχής. Και στο Παρίσι που βρισκόταν σε μία από τις συναυλίες της, ανέβηκε, λέει, πάνω στο καπό του αυτοκινήτου και άρχισε να χορεύει και να τραγουδάει εκεί πέρα. Οι fans από κάτω με στη χαρά. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Αυτά και άλλα πολλά έχω και για τη συνέχεια. Ακόμα 2 ώρες έχουμε μπροστά μας εδώ στον Zoo.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι.
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Πλοπ, πλοπ.

0: Every day, μαλακά.
1: Καθημερινά 4 με 7.
2: It's amazing.
1: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
3: Troublemakers. Η ώρα είναι 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb!
5: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
6: Μετρητά.
5: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
7: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
8: Beat the bomb!
1: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.
9: Let me be, let me. When you move like that.
1: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. We play the hits. We play the hits. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μας μέρος για σήμερα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. 10 λέει το ρολόι και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Zoo Nights και Έλενα Ρόκα λοιπόν. Και συνεχίζουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πρώτη, Life is Simple, και παίζει αμέσως τώρα στον Zoo. If you don't like something,

Zoo Radio, εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες. Άλλο ένα πάρα πολύ ωραίο throwback, One More Time. Και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μας πείτε τη γνώμη σας, ποια τραγούδια σας αρέσουν και ποια όχι. Να μας πείτε αν θέλετε τέτοια throwback, αν δεν θέλετε. Και φυσικά να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά, γιατί κάνουμε εδώ μια έρευνα στον Zoo 90,8, έτσι ώστε να αποφασίσετε εσείς ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας zooradio.gr. Και εγώ εδώ είμαι, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6939908908, να μου πείτε πού σας βρίσκω Δευτέρα βράδυ. Born with a broken heart τώρα και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: διαγωνισμού για τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα!

Παούτε και το έχουμε αγαπήσει πολύ αυτό το τραγούδι. Εδώ μόλις το ακούσαμε στον Ζου 90,8, εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και αν έχετε δει τώρα Bridgerton, είναι μια έτσι ωραία ρομαντική σειρά, αν είστε αυτού του στυλ. Έχω να σας πω λοιπόν ότι η πρωταγωνίστρια της σεζόν, Phoebe Dynevor, εκείνη η Ginger O'Malley, βρήκε τον έρωτα και στην πραγματική της ζωή και παντρεύτηκε τον Cameron Fuller, με τον οποίο γνωρίστηκε το 2023, λέει, σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου. Ωστόσο, εμείς θα σταθούμε αλλού. Το νηφικό παιδιά της Phoebe χρειάστηκε 600 ολόκληρες ώρες για να φτιαχτεί. Είναι δημιουργία του Νίκολας Κεσκέρ, καλλιτεχνικού διευθυντή των γυναικείων συλλογών, ενός πασίγνωστου και πανάκριβου οίκου, όλες και όλοι τον ξέρετε. Και φυσικά έχει ανεβάσει πάρα πολλές φωτογραφίες το κορίτσι μας στο account της στο Instagram με τον νηφικό. Αν θέλετε να μπείτε να το δείτε, είναι όντως παραμυθένιο, καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά 600 ώρες, εντάξει, μία υπερβολή τώρα.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνη, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες. Βρωμερή σαν να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
1: Εύρε!
4: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.

2. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Ένα γεια σε όποιον ήρθε τώρα στην παρέα μου. Έχουμε ακόμη τόσο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο New Religion, Creeping, Moving to the Sun και άλλα πολλά έρχονται. Τώρα Forever Young και παίζει δυνατά στον Zoo.

Νταμιάνο David, the first time εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε παρέα τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και είμαι στον αέρα και θέλω να σας πω ότι ένα νέο είδος άγριας γάτας ανακάλυψαν οι επιστήμονες. Μετά από 100 ολόκληρα χρόνια, η γάτα λέγεται Λεοπάρδου Στυλκάγιο και μοιάζει όντως λίγο με λεοπάρδαλη. Βρίσκεται στα δάση της Βολιβίας και η ανακάλυψη αυτή έγινε, λέει, χάρη στον Τιγρίνο, έναν έλουρο που ζούσε σε καταφύγιο και θεωρούταν γενικά κοινή τιγρογαλή. Ωστόσο, οι εξετάσεις DNA αποκάλυψαν ότι πρόκειται για ένα εντελώς νέο είδος και η αγριόχορτα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή, που λέτε, 1,4 κιλά και 46 εκατοστά. Και αυτή τη στιγμή ο Τιγρίνο αποτελεί το μοναδικό γνωστό ζωντανό μέλος του νέου αυτού είδους παγκοσμίως. Έναν αιώνα μετά, δηλαδή, όλο αυτό το νέο. Alex Warren τώρα και Fever Dream. Παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψηλό γουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11, ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
3: Beat the Bomb!
2: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
1: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Beat the Bomb!
1: Zoo!

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. 11 ακριβώς λέει και σήμερα είναι ένα πολύ ωραίο δευτεριάτικο βράδυ, 21 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε παρέα για ακόμη ένα 60 λεπτό. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα ζωντανά μαζί σας. Και συνεχίζουμε με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Τέλειο. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και ξεκίνησε από τώρα η βροχή. Εγώ νόμιζα ότι αύριο θα ξεκινούσε, αλλά βρέχει παιδιά έξω αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μην σας επέτυχε και να μην βρέχεστε κάπου. Και να σας πω ότι κάθε πρωί στο πρωινό μας show Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning πρέπει να συντονιστείτε στις 10 παρα 20, γιατί μπορεί να παίξετε beat the bomb και να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Δεν χάνετε αυτό. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε παρέα. Let me be σε λίγο. Αζιζάμ. Τώρα είναι ο Sombre Undressed. Παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Ελπίζω να έχετε ανεβεί αρκετά για Δευτέρα βράδυ. Αυτή ήταν η Ντάρα και το Μπαγκαράγκα εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στα 29 μετά, λεπτά μετά τις 11. Εγώ είμαι η Έλενα και τώρα κάτι που κανονικά, ας πούμε, ίσως να μην έπρεπε εμένα να με απασχολεί πάρα πολύ. Σχετικά με τη γύρανση, θα σας πω, και τον ερχομό της, ας πούμε. Απλά σαν γυναίκα, εντάξει, έχουμε λίγο περισσότερο άγχος εμείς γι' αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι σύμφωνα με την επιστήμη, η γύρανση φαίνεται πιο έντονα σε 3 μεγάλα στάδια της ζωής μας. Στα 34, λέει, κάνει την πρώτη της εμφάνιση. Μετά γύρω στα 60, δηλαδή έχει μια μεγάλη απόκληση. Και κοντά στα 78 κάνει την πολύ έντονη αλλαγή. Και αυτό, λέει, γιατί αλλάζει αισθητά η σύνθεση πρωτεϊνών στο αίμα μας. Φυσικά αυτό μπορεί να συνδέεται με την λειτουργία των οργάνων, το μεταβολισμό και την κατάσταση της υγείας μας. Όλα παίζουν ρόλο, από ό,τι καταλαβαίνετε. Και φυσικά ελπίζουμε να αργήσει όσο το δυνατόν περισσότερο.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8. We play the hits.
7: Radio, we play the hits. Είμαστε εδώ στα 35 λεπτά μετά τις 11 για λίγο ακόμη εδώ παρέα. Εγώ είμαι η Έλενα και θέλω να ρωτήσω, ξεκίνησε να βλέπει κάποιος GNTM, γιατί σήμερα ήταν η πρεμιέρα από ό,τι είδα. Θέλω να μου πείτε, πείτε μου εδώ στο Viber 6931 908 908.

Bunny και Nueva Yol έτσι για το δευτεριάτικο το κλείσιμο. Αυτά είχαμε για σήμερα, Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Και φυσικά αύριο Τρίτη ξεκινάει η μέρα εδώ στον Ζου στις 7 ακριβώς. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning με Bill Scott και Nancy μαζί σας μέχρι και τις 11. Και εμείς το στο ραντεβού μας πιστά κανονικά στις 9 ακριβώς θα είμαι εδώ με τα Zoo Nights και θα σας περιμένω. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και σας αφήνω με Popular. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
0: Troublemakers.
6: Άλλες μπάλες.
0: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
7: Every day, μαλακ.
0: Καθημερινά 4 μέρες.

κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Zoo Radio. Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me. When you move like that. Νούμερο 4.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Σήμερα είναι και δύσκολη μέρα για μένα.
3: Τι αγάπη μου, τι έχουμε, έχουμε τίποτα εξετάσει και τέτοια ή όχι?
2: Πού το κατάλαβε?
3: Από το άγχος της φωνής σου. Εγώ χθες για εξετάσεις πήγα. Και εγώ έτσι μιλούσα χθες. Αγάπη μου. Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
4: Τι όμορφα σας αγαμαρώνω που τα λέτε. Αγαπήστηκα έτσι τα μιλάτε.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
3: Μπράβο.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
6: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία Μάου! Please put the radio phone on Dora!

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Στο σκάτσο τον οικογύρη που είναι συνέχεια στο σπίτι.
3: Λοιπόν, μυρίζει άσχημα η ηλεκτρική σα σκούπα.
2: Ναι.
3: Εδώ είναι ο σκάτσο τον οικογύρη για να σα δώσει τη λύση. Λοιπόν, θα ρίξετε λίγη βανίλια σε σκόνη. Αυτή που βάζουμε στα γλυκά, την ξέρετε, τη γνωστή.
2: Την άσπρη, την τύπου βανίλια.
3: Ναι, αυτή την τύπου βανίλια. Ωραία. Μέσα στη σακούλα τη σκούπα. Ένα τρόπο είναι αυτό.
2: Ναι.
3: Και ένα δεύτερο τρόπο είναι τη ρίχνει τη βανίλια κάτω στο πάτωμα.
2: Μάλιστα.
3: Και αμέσω τη ρουφά. Όχι με την.
2: Όχι εσύ με. Μην αρχίσεις κάτι σε...
4: Μην ξέρεις τη βανίλια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και γενικότερα τα ευρήματα που βλέπεις στο ρολόι τα γκουγκλάρεις, οπότε αγχώνεσαι περισσότερο.
3: Μόνο καλό είναι τα βήματα να μετράς.
4: Και το έμαθες μετά.
3: Δεν χαίρεσαι.
4: Γιατί είναι χαρό, άμα δεν είναι καλά πολλά.
3: Εντάξει, καλό είναι να κάνουμε 10.000 βήματα τη μέρα.
4: Κάνεις εσύ 10.000 βήματα τη μέρα, από πού, από το σαλόνι στην κουζίνα? Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας εδώ πέρα. Θες να λέμε βλακίες πρωί-πρωί, να αργήσω κι εγώ.
3: 2.000 και πολύ.
2: Να αργήσω κι εγώ.
4: Μα αυτά που λέει τέτοια πράγματα. Πρέπει να κάνεις 10.000 βήματα την μέρα.
3: Άσχετα αν δεν κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε 10.000.
4: Δεν κάνουμε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητά.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.